0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Παίζουμε τις επιτυχίες
1: και μας αρέσει.
0: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music. Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
0: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. I

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος να παγώσουμε.
3: Χαλάρωσε αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
2: Και
3: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση.

0: σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
1: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
0: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνου 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Mr. Know It All. Teddy Swims.
4: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
5: Και παίζει δυνατά.
3: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και στο Viber 6970-888-961.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Και τώρα.
5: Και τώρα.
2: Και τώρα.
6: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
5: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
2: Kiss. 961. Kiss. 961. Kiss.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Μιχάλης και Εβίτα.
1: The Diri Diri Show.
0: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Dirty Show που μόλις ξεκινά. Είμαι ο Μιχάλης Θεοδωράκης, μαζί μας σε λίγα λεπτά και η Εβίτα Δημητριάδη. Πρωινό σήμερα Τρίτης, 12 Μαΐου του 2026. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πολλά και ενδιαφέροντα έχουμε ετοιμάσει για εσάς. Γι' αυτό ετοιμάστε καφεδάκι, γιατί ξεκινάμε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε λοιπόν, I just might, 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Κις 961. Τρίτη σήμερα λοιπόν, 12 Μαΐου του 2026, 132η μέρα του έτους, με ανατολή του ηλίου στις 6 και 4 το πρωί, ενώ η Δύση του έρχεται στις 8 και 27. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών η σημερινή, Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών, Ευρωπαϊκή ημέρα της περιοδοντολογίας, ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα, ημέρα του πατέρα στη Ρουμανία, ημέρα της φιλανδικής ταυτότητας στη Φιλανδία. Ενώ στο εορτολόγιο πηγαίνοντας είναι Αγίου Επιφανίου, Οσίου Θεοδόρου εν Κυθύρης, Επιφάνιος, Επιφανία, Θεόδωρος, Θοδωρής, Θοδωρής, Τεό, Θεοδώρα, Δώρα, Τώρα και Δωρούλα, χρόνια σας πολλά που σήμερα γιορτάσατε. Διεθνής ημέρα και των αδελφών νοσοκόμων. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο θα ήθελα να στείλουμε μια καλημέρα στην Γιούλη που μας ακούει με τον Ανδρόνικο στο αυτοκίνητο, και ο Ανδρόνικος έχει γενέθλια. Χρόνια πολλά να ευχηθούμε λοιπόν στους μικρούς μας φίλους και ακροατές, να τα εκατοστήσετε, και για όλα τα παιδάκια το επόμενο κομμάτι που το λατρεύετε.

0: παιδιά.
1: Άμπρα κατάμπρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Έχω γελάσει πάρα πολύ με το σημερινό μενού, διότι είχαμε τα πόθεν έσχε στον.
1: Παιδιά, φτώχεια.
0: Φτώχεια. Έχω εδώ πέρα και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίο λέει. Έχει ένα χαμένο εκατομμύριο στο ποθενέσχες του. Λείπει ένα εκατομμύριο.
1: Λογιστικό λάθος λέει.
0: Και λέει αμέλεια του λογιστή μου, ξέχασε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Ρε παιδιά μου, τι λογιστέ είστε εσείς? Να ξεχνάτε.
1: Αχ, αχ, αχ.
0: Δεν μπορώ.
1: Λοιπόν, θα τα δούμε πάντως τα ποθενέσχες, γιατί έχει πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουμε τι λεφτά δηλώνουν τα πολιτικά πρόσωπα της χώρας.
0: Όχι, Μιχάλη μου, ενδιαφέρον θα έχει να μάθουμε τι ξεχνάνε να δηλώσουν. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον.
1: Αυτό δεν ξέρω που θα το μάθουμε όμως.
0: Αυτό θα έχει ενδιαφέρον. Το τι δηλώνουν δεν έχει ενδιαφέρον, το τι ξεχνάνε
1: αυτό.
0: Έχει.
1: Αυτό
0: λοιπόν, έχουμε στο Survivor μια πολύ σοβαρή κατάσταση.
1: Ένα ατύχημα στο Ψαροντούφεκο.
0: Ναι, και θα σταματήσει και η προβολή του. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Θα πάμε λίγο να δούμε κάποια έτσι προγράμματα που έρχονται. Έχω παιδιά τον Ακύλα, ο οποίος σήμερα είναι ο μεγάλος ημιτελικός.
1: Ο πρώτος.
0: Ο πρώτος ημιτελικός, ναι, και θα δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Έχω πρωταθλήτρια Ευρώπης στο Taekwondo τη Στέλλα Μαρεντάκη και θα δούμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Ναι. Θα πάμε να δούμε τι λέει ο δικηγόρος της Dua Lipa για μια κατάσταση
1: παιδιά,
0: που έχει.
1: Γιατί γίνεται με την Dua Lipa, θέλει λεφτά πολλά.
0: Θέλει, ναι, ναι. Θα πάμε να δούμε αν έχουμε τα ποθενέσχες. Τέλος πάντων, είναι πολλά ποθενέσχες έχω να συζητήσουμε. Θα πάμε να δούμε τι γίνεται με θέματα έτσι χωροτοξικούς κανόνες στον τουρισμό, οι οποίοι θα βάλουν κάποιους ενιαίους και διαφανείς κανόνες. Να δούμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί. Για τη συνέχεια σας έχω και διάφορα έτσι άλλα θέματα τοπικά, επικαιρότητας.
1: Έχουμε φυσικά και τον αγαπημένο μας διαγωνισμό. Έτσι γνωρίζουμε το διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει και αυτή την εβδομάδα. Και ένας θα είναι ο τυχερός, όπου μαζί με την παρέα του θα πάνε για ταξιδάκι προς το όμορφο νησί της Μήλου. Και με το γεωταχή αυτοκίνητο μαζί. Και σε διπλά ειστήρια, διπλά ακτοπλοϊκά σε δίκνη καμπίνα με τη Minoan Lines φυσικά. Αυτά και άλλα πολλά μέχρι και τις 11 που θα είμαστε εδώ.

0: Καλημέρα στα ταξικάντια, πήγαινα να πω.
1: Και διαβάζω τώρα τα σχόλια, διαβάζω διάφορα για τον Ακύλα τέλος πάντων, και γράφει μία. Ελπίζω να μην περάσει, λέει, στον τελικό για να μην δουν τα ρεζιλίκια μας. Ναι, παιδιά.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα,
1: καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλά,
0: καλά και εμείς.
1: Εσύ έχεις δει το φέρτο μου, φέρτο μου, φέρτο μου.
2: Το.
0: Σου είπα, φέρτο.
1: Το έχεις δει.
2: Το μόνο που μου αρέσει είναι αυτό με τη μαμά, πειράζει?
1: Όχι, δεν πειράζει.
0: Σε κάθε μάνα αρέσει αυτό το σημείο του κομματιού.
1: Αλλά ρε παιδί μου, να σας πω λίγο κάτι εμένα.
2: Να τριχιάζω λίγο.
0: Να τα.
1: Εμένα, ξέρεις τι, έχεις την άποψή σου, ωραία, τέλος πάντων μια χαρά ο καθένας από εμάς. Τώρα γιατί δεν του εύχονται του ανθρώπου καλή επιτυχία όπως και να έχει?
0: Είναι ορισμένοι, ρε παιδί μου, που δεν έχουν.
1: Δηλαδή, εντάξει.
0: Εσείς τώρα που δεν έχετε ζωή, ας πούμε, και ασχολείστε με το TikTok και το Instagram τα βράδια εκεί από τον καναπέ, που δεν κάνετε τίποτα στη ζωή σας, σας είναι τόσο εύκολο ένα πικρόχολο σχόλιο να το βάλεις σε έναν άνθρωπο που προσπαθεί
1: γιατί,
0: για τη χώρα μας?
1: Και πέραν από αυτό, ρε παιδί μου, έχει κάνει τόση προσπάθεια, έχει γίνει τόση δουλειά. Θα πάει να εκπροσωπήσει την Ελλάδα.
0: Χώρα μας, δηλαδή.
1: Ναι, μην πεις, ρε παιδί μου, εύχομαι να μην περάσει στον τελικό. Πες, εντάξει. Ας πάρει ότι το αξίζει.
0: Παιδιά, είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα πανηγυρίζουν μετά. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι που θα πανηγυρίζουν.
1: Αν δεν θέλεις το καλό του άλλου, οκ, το καταλαβαίνω, τουλάχιστον μην θες το κακό του.
0: Μην ασχοληθείς.
1: Flat. Ας πάρει ότι το αξίζει.
0: Αυτό.
1: Τελεία.
2: Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή, βλέπω τώρα κάτι.
2: Πόσο δίκιο έχετε, συμφωνώ.
0: Κακεντρεχή σχόλια στο διαδίκτυο και λες, ρε παιδί μου, τι κακόψυχη που υπάρχει το ορισμένο εδώ πέρα.
1: Το πες πολύ ευγενικά.
0: Ναι. Αυτό. Ήθελα να βάλω τη λέξη που είναι το προϊόν της αφόδευσης. Αλλά δεν πειράζει. Είναι 8 και 21.
1: Βούλε, για πες μας τι κίνηση έχουμε.
2: Έχουμε κίνηση, έχουμε πάρα πολύ αυξημένη στον Αγιάννη το Χωστό. Στην 62 Μαρτύρων εκεί στο Γιόφυρο όλο γενικά έχει πολύ. Στην Λεωφόρο Κνωσού, ιδιαίτερα στο ύψος του Άγιου Γιάννη και στη γέφυρα εκεί Παπαναστασίου προς Κνωσού. Και στη Θέρισο έχουμε στον Πεταλοειδή, χαμηλά στην Ιωνία, προς Αλικαρνασό και προς Αεροδρόμιο, στον Κόμβο Αλικαρνασού. Και όσοι πάνε προς Γούβες,
1: έχουμε έργα.
2: Εκεί, έχουν τα έργα εκεί και πάνε σημειωτών. Εκεί από το ύψος του Κοκκίνη μέχρι και τις Γούβες γίνεται ένας σουλαχαμούλης.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Λαϊκή.
2: Υπομονή. Λαϊκή και είναι σήμερα Τρίτη, είναι στην Αλικαρνασό και στις Μεσαμπελιές. Νοσοκομείο είναι το Βενιζέλιο και για Κάντια ταξί στο 2810-361-362, στο πεταψηφίο 18300 στην εφαρμογή Κάντια ταξί.
0: Τέλεια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλή σου μέρα.
2: Και καλή επιτυχία
1: στον Ακύλα.
0: Στον Ακύλα.
2: Όπως και να έχει, ρε παιδιά.
0: Έτσι,
1: έτσι ακριβώς είναι.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Yeah. Kiss 961.

0: Δράκιουλα και ο Σπεκτάκιουλα. Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε 26 λεπτά μετά τις 8.
1: Παιδιά, αν κάποιος ξέρει πού παίζεται αυτό το ντοκιμαντέρ που έχει γυρίσει Βαρβιτσιώτη με τη Δενδρινού, ας μας καλέσει στο 2810-255-961 ή στο 697-888-961 να μας ενημερώσει.
0: Δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό, ειλικρινά που μου λες. Από το πρωί μου το ρωτάει και εμένα.
1: Η κυρία Βαρβιτσιώτη και η κυρία Δενδρινού έχουν γυρίσει ένα ντοκιμαντέρ.
0: Αρχικά, ποιες είναι αυτές που θα πρέπει να τις ξέρουμε.
1: Η κόρη του Βαρβιτσιώτη ήταν βουλευτής. Και ο Δενδρινός αντιστοίχως.
0: Είναι γόνοι βουλευτών.
1: Γόνοι, εγγονές, δεν ξέρω. Εγγονές, κόρες, δεν ξέρω τι είναι.
0: Και έχουν ασχοληθεί και αυτές με την πολιτική.
1: Όχι, σου λέω. Γυρίσανε ντοκιμαντέρ, μάνα μου.
0: Γιατί θα σε έβαζα απευθείας blacklist.
1: Σου λέω ντοκιμαντέρ. Λοιπόν, το ντοκιμαντέρ πραγματεύεται τι συνέβη την περίοδο 2010-2015 που μπήκαμε στα μνημόσυνα και χωροκόπησε η χώρα και μπορούμε.
0: Στα μνημόσυνα.
1: Στα μνημόνια, συγγνώμη. Είπα μνημόσυνα. Αλήθεια.
0: Με τα πνευμάτων δικαίων.
1: Να σου πω λίγο κάτι, κάπως έτσι. Γιατί πέθανε η χώρα, δεν πέθανε. Το ποσοστά.
0: Τώρα έχουμε τα χρόνια. Τα 40 περάσανε, τα τρίμηνα περάσανε.
1: Τέλος πάντων, αυτό. Γιατί δεν ξέρω πού είναι αυτό το ντοκιμαντέρ και θα ήθελα να το δω.
0: Λοιπόν,
1: πάμε
0: να υποδεχτούμε
1: λίγο
0: το λαβύρινθο στα παιδιά.
1: Πάμε στο λαβύρινθο, δεν θα πάμε τέτοιο survivor.
0: Να πάμε σε μια γαμοχαρά τώρα που μας είπε το μνημόσυνα πρωινιάτικα, ρε παιδί μου. Πρωινιάτικα.
1: Κατά λάθος, μπερδεύτηκα σου λέω.
0: Λοιπόν, πάμε να αλλάξουμε λίγο κλίμα, να πάμε σε χαρές στο λαβύρινθο στα πεζά για να οργανώσετε δικιά σας εκδήλωση. Γάμος, βάπτιση, αραβώνας, εταιρικό, κοπή την πίτα όταν έρθει η ώρα της. Αποκριάτικο, όλα εκεί στο λαβύρινθο, φυσικά με μια τεράστια αίθουσα που προσαρμόζεται στα δικά σας δεδομένα και μεγέθη, με ένα τεράστιο παιδότοπο και μια πανέμορφη εκκλησίτσα για να φιλοξενήσει τα μυστήριά σας. 2810-743-545 καλείτε για λεπτομέρειες που αφορούν το μενού ή ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, διαθέσιμες ημερομηνίες κλπ. Ναι, πού θα με πας τώρα. Τώρα μπορείς να με πας.
1: Η Μαρία συμφωνεί, λέει μνημόσυνα. Καλά τα λέει η Βίτα.
0: Καλά τα λέει η Μαρία, μας τα πρωινιάτικα εδώ μέσα έχουμε λιμπανίσει.
1: Να πάμε λίγο στο survivor, δεν θέλετε.
0: Ένα καντιλάκι μας λείπει εδώ πέρα στο στούντιο του Κυριάκου. Η παραγωγή θέλω να εικονοστάσει εδώ στη γωνιά.
1: Όχι, όχι, είναι επικίνδυνο. Λοιπόν, είχαμε χθες ένα πολύ δυσάρεστο περιστατικό. Ο Φλώρος, ο παίκτης του Survivor, ο Σταύρος Φλώρος, πήγε για ψαροδούφο να μαζέψει τροφή για
0: Φλώρος
1: να.
0: Φλώρος επώνυμο.
1: Ναι, για να φάνε.
0: Το Φλώρος.
1: Και είχε ένα ατύχημα με το ψαροδούφο. Ένα λέει.
0: Αλλιευτικό.
1: Όχι αλλιευτικό. Σκάφος αναψυχής, κατάλαβα εγώ.
0: Είναι εκεί πέρα, φανταστείτε τώρα στον Άγιο Δομήνικο, εκτός από τους παίκτες που παίζουν στις παραλίες στα Survivor, κυκλοφορούν οι τουρίστες, παιδιά. Τους κάνουν εκεί τα tour οι διάφορες ψαρόφρακες, δεν ξέρω τι είναι. Και προφανώς υπήρξε κάποιος τραυματισμός.
1: Τουριστικό
0: κάποιο
1: σκάφος, λέει.
0: Τουριστικό σκάφος.
1: Τον τραυμάτισε καθώς ψάρευε με ψαροντούφεκο. Δεν ξέρω, ήταν εκτός διαγωνιστικής διαδικασίας.
0: Ήταν για να φάνε, παιδιά, μαζεύουν ψάρια.
1: Δεν ξέρω αν είχε όλα τα μέτρα ασφάλειας, γιατί όταν.
0: Και δεν ξέρουμε και σε τι βαθμό τον τραυμάτισε, διότι είναι αλλιώς να περάσει ένα σκάφος από δίπλα και τύπου να σου τραβήξει λίγο την.
1: Τα μαλλιά.
0: Όχι τα μαλλιά, την μπάλα αυτή που σε φαίνεται ότι ψαρεύει και αλλιώς να σε περάσει από πάνω σε κανένα κυμά.
1: Δεν έχουν πει ακριβώς τι έπαθε. Λένε ότι είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου κατάσταση.
0: Μακάρι, ευχόμαστε τον
1: άνθρωπο. Η ιδέα ενημέρωσε το κοινό ότι
0: δεν
1: νοσηλεύεται σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση εκτός κινδύνου.
0: Και μάλιστα διάβαζα σήμερα το πρωί μια ανάρτηση που είχε κάνει εδώ η φίλη μας η Άρτεμις από το διπλανό στούντιο. Και έλεγε ότι σε πάρα πολλά survivor έχουν γίνει πάρα πολύ σοβαρά ατυχήματα που ψηλοτακαλύπτει η κατάσταση του Ατζούμ. Αυτό.
1: Ναι, πολλά ατυχήματα. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι, δεν είναι λογικό να γίνουν πολλά ατυχήματα όταν ζεις σε μια κατάσταση, ας πούμε, σαν ελεύθερο κάμπινγκ, στη φύση.
0: Ναι. Και με τα αθλήματα μπορεί να συμβούν ατυχήματα, έτσι.
1: Ναι. Εκτός και γενικότερα, ας πούμε, και τα κορίτσια, επειδή αθλούνται πολύ, δεν τρέφονται σωστά, είναι σε συνθήκες, τέλος πάντων, είναι όλη μέρα στη θάλασσα κτλ.
0: Υγιεινή μηδέν.
1: Ναι, μπορεί να συμβούν και διάφορα πράγματα.
0: Μητρικά.
1: Παθολογικά, τέλος πάντων. Ναι. Ναι. Πώς να το πω, δεν ξέρω.
0: Μητρικά,
1: εντάξει, γενικότερα, ναι, κάπως είναι. Αυτό. Δεν είναι εύκολο.
0: Μην πηγαίνετε survivor.
1: Πας για να πάρεις πολλά λεφτά όμως. Πόσα λεφτά είναι το έπαθλο, 200.
0: Αν τα φας στους γιατρούς και στους ψυχολόγους.
1: Στους ψυχολόγους όλοι μας, βέβαια, όχι μόνο οι παίκτες του survivor, αλλά.
0: Μην ξαναπάει κανένα survivor, παιδιά, τέλος.
1: Πηγαίνετε
0: πως το λένε το άλλο με τα ρούχα.
1: Στο shopping star.
0: Στο shopping
1: που παίρνει και ένα χιλιαρικάκι να κάνει τα ψώνια σου. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι σταματάει η προβολή. Η τηλεοπτική προβολή σταματάει μέχρι νεοτέρα.
0: Να διακοπεί για πάντα, δεν θέλουμε άλλο. Γιώσα, γκώσαμε πώ το λένε.
1: Και ποιο θα πάρει τα λεφτά.
0: Να τα πάρει εδώ ο δικός μας ο Σιφάκης, τη φιλιά στο Μάριο τον αδερφό του. Ναι, ορίστε, τι άλλο θέλετε. Είναι 8:30 το πρωί και θα πάμε στο break μας με αυτόν τον παροξισμό και θα επιστρέψουμε με πρόγνωση καιρού να δούμε, παιδιά, διότι η θερμοκρασία έχει ανέβει και θα ανέβει από ό,τι φαίνεται κι άλλο, ε. Ερχόμαστε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτο, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
4: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
3: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
4: Σι. Τι να είναι το CNC?
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Isomat Pro Color Eco λευκό, 9 λίτρων, μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Isomat Alpha K22 λευκή, 25 κιλών, μόνο 14.

0: 9.61. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, για σήμερα στην πόλη μας πολύ καλύτερα τα πράγματα. 28 βαθμοί Κελσίου.
2: Να τα.
1: Γυρνάει και ο αέρας λίγο σε βοριαδάκι, 3 μποφόρ.
2: Μέτρια... πάρουμε μια ανάσα.
1: Ναι, παιδιά, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και ηλιοφάνεια. Εχθές από τις 12 και μετά ήταν τύπου.
2: Καλοκαίρι, κανονικό Αύγουστο.
1: Όχι καλοκαίρι, ήταν κακός ζεστός νοτιάς.
2: Κακός.
1: Ναι, ήταν κακοκαίρι ακριβώς. Λοιπόν, πηγαίνοντας προς το νότιο τμήμα της Κρήτης, 28 βαθμοί Κελσίου μέγιστη θερμοκρασία, με 3 μποφόρ νοτιοδυτικούς ανέμους, ηλιοφάνεια και υψηλή δραστηριότητα στα κουνούπια.
2: Να τα.
1: Πηγαίνοντας προς τον Άγιο Νικόλαο,
2: ναι.
1: 29 βαθμοί Κελσίου, θα υπάρχουν άνεμοι έντασης 5 μποφόρ δυτική μέχρι και το μεσημέρι, ηλιοφάνεια και μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια.
2: Ναι.
1: Στην Ιεράπετρα θα φτάσει τους 31. Τις μεσημεριανές ώρες, 2 μποφόρ νότιοι και νοτιοανατολική, ηλιοφάνεια και μέτρια προς υψηλή δραστηριότητα κουνουπιών τις βραδινές ώρες. Στη Σιτία, 28 βαθμοί Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, άνεμη έντασης 5 μποφόρ βορειοδυτική μέχρι και το μεσημέρι,

0: Μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια, υψηλή τις βραδινές ώρες και ηλιοφάνεια. Ναι. Στο Ρέθυμνο, παιδιά, 31. Με ηλιοφάνεια, μέτρια δραστηριότητα στα κουνούπια και 3 μποφόρ βορειοδυτικούς ανέμους. Και ολοκληρώνουμε με τα Χανιά, όπου ο υδράργυρος θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου, με δυτικούς ανέμους που θα πνέουν σχεδόν σε ολόκληρη τη διάρκεια της μέρας στα 5 μποφόρ. Και ηλιοφάνεια. Αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Ηρακλείου είναι ήδη στους 20 βαθμούς. Στο Τιμπάκι στους 19 και θα μας πεις εσύ για τη Σαντορίνη.
1: 21 βαθμούς η Σαντορίνη, 22 η Αθήνα, 15 η Θεσσαλονίκη, 19 η Λάρισα και η Λαμία, 16 η Πάτρα και ο Πύργος και η Τρίπολη, 14 τα Γιάννενα, 18 η Ορεστιάδα, 20 βαθμούς η Κος, η Ρόδος, η Χίος και η Μυτιλίνη.
0: Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι βλέπω εδώ από τις κάμερες που υπάρχουν στο νησί μας ότι αυτή τη στιγμή στη Λιγαριά η θάλασσα είναι λάδι. Δεν βλέπω κανένα να κάνει μπάνιο. Δηλαδή δεν είναι,
1: είναι
0: κάποιος...
1: λίγο νωρίς.
0: Για μπάνιο, με τέτοια θάλασσα. Εγώ θέλω να βουτήξω μέσα από την οθόνη.
1: Ναι, θα είναι πάγος βέβαια η θάλασσα. Τέτοια ώρα θέλω να σας πω. Να σας πάω και μια βόλτα μέχρι την Ιγυρία και την Αμπούζα, όπου αυτή την ώρα με συννεφάκια εκεί ο υδράργυρος αγγίζει τους 24 βαθμούς Κελσίου.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Where is her husband? 43 λεπτά μετά τις 8 η ώρα εδώ στον Νικής 961. Θέλω να σας πω ότι χθες, από χθες βασικά το μεσημέρι, που για λίγο άνοιξα, που να μην άνοιγα την τηλεόραση και είδα τις δηλώσεις που όθεν έσχισε των πολιτικών, ένα σφίξιμο με έπιασε στο στομάχι.
1: Λέω, παιδιά,
0: με δυσκολία βγάζουν το μήνα. Δηλαδή, η ακρίβεια του σούπερ μάρκετ επηρεάζει και τις δικές τους τσέπες. Δηλαδή, πάνω που λέγαμε ότι αυτοί παίρνουν λεφτά και το ένα και τ' άλλο, εν τω μεταξύ αυτοί 6.000 το μήνα δεν παίρνουν.
1: Πώς θα δίνει και λίγα.
0: Πώς δηλώνουν καταθέσεις 20.000 στην τράπεζα. Δηλαδή, άμα παίρνω κι εγώ 6.000 κάθε μήνα, πώς μπορεί να έχω καταθέσεις 25.000 στην
1: τράπεζα. Το θέμα είναι πώς καταφέρουν και κάνουν αγορές εκατομμυρίων.
0: Αυτό, και αυτό. Και αυτό.
1: Με τα 6.000, γιατί.
0: Ναι, λίγο η κατάσταση, λίγο κάπως μας προβληματίζει.
1: Ας μας κάνουν μαθήματα οικονομίας.
0: Δεν βγαίνουν τα κουκιά, παιδιά. Δηλαδή, να κάτσεις να τα κάνεις κουκιά όλα αυτά και να τα μοιράσεις. Δεν βγαίνουν, ρε παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε να δούμε λίγο τι έχουν δηλώσει.
1: Ας ξεκινήσουμε λίγο.
0: Να σκάσει λίγο το χιλάκι μας. Αυτό.
1: Πάμε να δούμε λοιπόν τι έχουν δηλώσει.
0: Πόθεν έσχες.
1: Κάτσε, γιατί εδώ πέρα ξέρεις πώς τα έχει. Τα έχει πολύ αναλυτικά.
0: Πόθεν έσχει, θα βάζα εγώ καλύτερα. Αυτά τα έσχει από πού.
1: Καταρχάς να πούμε ότι είναι για το έτος 2025 χρήση του 2024, έτσι. Ναι. Έχουμε τις αρχικές ετήσιες δηλώσεις και έχουμε και τις μεταβολές. Mm. Κάτσε λίγο, αυτό δεν είναι ολόκληρο Excel εδώ πέρα, τι είναι. Όχι, Παναγία μου.
0: Θα βγάλουμε όλα αναλυτικά εδώ. Τι θα γίνει, θέλω να σας πάω εγώ εδώ πέρα σε κάποιες έτσι ωραίες μεταβολές που διαβάζω μέχρι να ανοίξουν εδώ τα υπόλοιπα.
1: Για διάβασέ μας τις μεταβολές.
0: Ο Πρωθυπουργός μας, ξεκινάντας από τον Πρωθυπουργό, πούλησε 500.000 ευρώ ομόλογο του ελληνικού δημοσίου, το οποίο είχε αγοράσει 490, παιδιά. Έβγαλε 10.000.
1: Μόνο.
0: Μιλάμε για business.
1: Μόνο.
0: Σου
1: λέει, γιατί το
0: παίρνω
1: πούλησε.
0: Το ομόλογο, το πουλάω και
1: δεν πιστεύεις στο ελληνικό δημόσιο, γιατί το πούλησε.
0: Σοφή ερώτηση. Ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης αγόρασε μόνο κατοικία 40 τετραγωνικά, μία τρύπα δηλαδή, στη Σέριφο 120.000.
1: Ναι, δεν είναι στη Σέριφο.
0: Επενδυτικό, λες, θα το κάνει Airbnb. Ο Αλέξης Τσίπρας εμφανίζει στο πόθεν έσχεστο ο πρώην πρωθυπουργός με γονική παροχή 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο. 119.
1: Ναι, παιδιά, περίμενε. Έχω λίγο κάποιες απορίες. Αυτοί οι γονείς των πρωθυπουργών, βουλευτών, τέλος πάντων, πόση περιουσία έχουνε. Αμέτρητη.
0: Αρκετή, από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει.
0: Ο Διόνυσος, καλή περιοχή ο Διόνυσος εδώ μεταξύ.
1: Καλά, ναι.
0: 119 τετραγωνικά και 211 τα διαμερίσματα. Κληρονόμησε, λέει, και στο Αθαμάνιο της Άρτας το 25% οικοπαίδου 855 τετραγωνικών. Μην κάτσω να κάνω τώρα πράξη να σου πω και πόσα τετραγωνικά κληρονόμησε. Ο Ευκλήδης Τακαλώτος, αυτός που μιλάει με Γκρίκλης, πούλησε το αυτοκίνητό του, το μοντέλο του 9 ήταν.
1: Ωραίο.
0: Αντί 3.000 ευρώ. Το σκότωσε, το πούλησε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι αμάξι ήταν, κανένα.
1: Του 9, όμως είναι 16 χρονών.
0: Ναι.
1: 17.
0: Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβαρίδης απέκτησε, λέει, από κληρονομιά ποσοστά ιδιοκτησία σε κατάστημα και διαμέρισμα στην Ιμαθία και στη Θεσσαλονίκη. Δεν μας λένε όμως
1: ποσοστά.
0: Τι ποσοστά,
1: εντάξει.
0: Το 90%.
1: Ναι, αλλά είναι από κληρονομιά, ρε παιδί μου. Βλέπεις τώρα, όλοι έχουν background.
0: Πολύ κληρονομιά, ρε παιδί μου. Πολύ κληρονομιά.
1: Για πες μας, η κυρία Λάπτη, η Ράπτη, τι έκανε.
0: Η κυρία Ράπτη αγόρασε το 2024 διαμέρισμα 138 τετραγωνικά μέτρα στην Αθήνα αντί του ποσού των 350.000 ευρώ. Ποσό το οποίο προήλθε από δωρεά. Ένα και εμένα να μην βρεθεί να μου κάνει μια δωρεά 300.000 να πάρω κι εγώ κάτι.
1: Να σου πω λίγο κάτι. Η κυρία Ράπτη τώρα σου λέει χρειαζόταν κάπως. Να τα.
0: Μια
1: ήρθανε
0: δωρεά
1: τα χρήματα.
0: Ενδεικτικά τώρα κοιτάω, διότι έχει εδώ διάφορα σούρτα φέρτα. Αλλά θέλω να ψάξει να μου βρει τι έχουν στην τράπεζα οι πολιτικοί. Εμένα αυτό με ενδιαφέρει, διότι αυτό έχει το πραγματικό ενδιαφέρον. Τα σούρτα φέρτα είναι σούρτα φέρτα.
1: Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Το φέρτο μου θέλουμε να μάθουμε τι είναι στην τράπεζα.
1: Έχουμε και τον κύριο Ανδρουλάκη, ο οποίος είπε ότι θα κάνει όλες τις διορθωτικές κινήσεις που χρειάζεται για να δηλωθεί το ποσό που ξέχασε ο λογιστής του.
0: Δεν περιέλαβε ο λογιστής, παιδιά, τις καταθέσεις που έχει ο κύριος Ανδρουλάκης στο εξωτερικό. Γιατί σου λέει σιγά μην τις αφήσω εγώ στην Ελλάδα να τις φάνε. Με 1.000.000 είναι καταθέσεις στο εξωτερικό.
1: Ναι.
0: Καλά πάει αυτό. Η κυρία Νίκη Κεραμέως επέκτησε από κληρονομιά μονοκατοικία στο ψυχικό και 2 διαμερίσματα στη Σαντορίνη.
1: Κεραμέως.
0: Η κυρία Κεραμέως.
1: Ωραία, παιδιά, η Σαντορίνη αποτελεί και επενδυτικό. Ωραία επένδυση αυτή.
0: Η υφυπουργός τουρισμού Άννα Καραμανλή αγόρασε διαμέρισμα αξίας 105.000 ευρώ στην Νέα Ερυθρέα. Ο κύριος Κερίδης πούλησε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη αντί 120.000 ευρώ. Ταυτόχρονα αγόρασε διαμέρισμα στην Αθήνα με 130 χιλιάρικα. Έβαλε και 10, σου λέει, και πήρε το διαμέρισμα.
1: Καλό αυτό.
0: Μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν επενδυτικά. Λοιπόν. Ήταν η καταλληλότερη ευκαιρία κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περίοδου τους να κάνουν όλες τις επενδύσεις τους εντελώς τυχαία.
1: Εννοείται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ο κύριος Μητσοτάκης, σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, δηλώνει καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές, φορολογούμενα με ειδικό τρόπο, αυτοτελώς και αφορολόγητα 35.916.
0: Τι είναι αυτό, οι καταθέσεις?
1: Ναι, αυτά που δηλώνει είναι το εισόδημα που δηλώνει. Το εισόδημα.
0: Δηλαδή, έβγαλε την προηγούμενη χρονιά 35.000.
1: Καθαρό εισόδημα από μισθωτές, υπηρεσίες, όπως το λέω. Δηλαδή, επιδόματα και πρόσθετες αμοιβές. Δηλαδή, μαζί με τα μπόνους, πώς να σου το πω.
0: Μα, δηλαδή, ο μισθός ενός πρωθυπουργού, θέλετε να μου πείτε.
1: 35.916.
0: Του μείνανε στην τσέπη 35.916.
1: Όχι, του μείνανε, μάνα μου. Σύνολο σου λέω.
0: Σύνολο.
1: Σύνολο. Άκου. Καθαρό εισόδημα. Ναι. Από μισθωτές, υπηρεσίες, επιδόματα. Δηλαδή ένα.
0: Άρα τα βουλευτικά.
1: Ναι, τα βουλευτικά αυτά. Και πρόσθετες αμοιβές. Δηλαδή, ας πούμε, όταν κάνει μια εκτός έδρας. Κατάλαβες, αυτό λέγεται πρόσθετη αμοιβή.
0: Παιδιά, να λεπτό να βγω ένα κομπιουτεράκι, γιατί θα μου κάψει το εγκέφαλο. 6 χιλιάρικα δεν λέγαμε ότι παίρνουν οι βουλευτές. Επί 12.
1: Μα ο πρωθυπουργός δεν θα έπαιρνε κάτι παραπάνω.
0: 72 χιλιάρικα δεν βγαίνει. Γέννη, πώς γίνεται.
1: Εγώ, ναι, αλλά λέει μετά ότι έχει και εισοδήματα που εξαιρούνται από το φόρο και είναι άλλα 34 χιλιάρικα.
0: Μα δεν βγαίνουν τα νούμερα.
1: Ναι, 35 και 34 πόσο μας κάνει, τόσο.
2: Γιατί δεν παίρνει εβδομαδία κι εσύ.
1: Έχει εισοδήματα από ακίνητα 10.700 σε σύνολο. Από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα μόλις 176 ευρώ. Πέσαν τα καράβια του έξω.
0: Όχι, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με τις ελιές του. Ναι. Ναι.
1: Αυτά είναι από αγροτική και επιχειρηματική. Ναι. Από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα 95 ευρώ. Και έχει και εισοδήματα που εξαιρούνται από το φόρο 56 ευρώ.
0: Όλα αυτά όμως, ο Έλληνας πρωθυπουργός, παιδιά, μην μπερδεύεστε.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Έχει όμως, λέει, μετοχές και επενδυτικά προϊόντα, αμοιβαία κεφάλαια που αποτιμούνται στα 3 χιλιάρικα. Ισόβια ασφάλιση ζωή και
0: τέτοια. Γιατί να ακούω αυτά που δηλώνει ο πρωθυπουργός και αισθάνομαι φοβερά πλούσιο. Δηλαδή σκέφτομαι να του στείλω κανένα φράγκο.
1: Μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων μπαρίμπα, συνολική αποτίμηση 8 χιλιάρικα. Αλλά έχει και στις Ηνωμένες Πολιτείες 21.000 δολάρια. Αυτό είναι για να
0: μπορεί. Για την ώρα
1: να...
0: τη δύσκολη.
1: Ναι. Με χειριστή, λέει, η μερίδα στην Εθνική Τράπεζα τα έχει όλα αυτά. Εκποίησε και το ομόλογο αυτό με τα 500 χιλιάρικα. Τα οποία μεταφέρθηκαν στον τραπεζικό του λογαριασμό. Δεν τα έχει σε θηρίδα. Τα 500. Σε τραπεζικές καταθέσεις, λέει, συνολικά έχει το ποσό των 575.000 ευρώ. Αν αθροίσεις τα προηγούμενα μαζί με τα 500, τόσα βγαίνει. Και στην Αμερική μόνο 419 δολάρια.
0: 419 δολάρια, αφού πριν δεν μας είπες 21 χιλιάρικα.
1: Ό,τι διαβάζω σου λέω, ψέματα θα σου πω. Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Ό,τι διαβάζω. Λοιπόν, λέει ότι έχει 26 εγγραφές σε διαφορετικά εμπράγματα, δικαιώματα και ακίνητα σε Κρήτη, Ήπειρο, Κυκλάδες από προηγούμενες χρήσεις. Στην κατοχή του έχει 2 επιβατικά γιοταχή. Ένα μικρούτσικο 875 κυβικά, αυτό δεν θα
0: είναι
1: ένα σμαρτάκι, ας πούμε, περίπτωση. Και ένα 1500 κυβικά. Αυτός δεν έχει αυτοκίνητο από το ελληνικό κράτος.
0: Δεν μετράνε αυτά.
1: Δεν μετράνε.
0: Είναι της Βουλής αυτά τα αποκτήματα.
1: Ναι. Συνεχίζει να είναι μέτοχος της εφημερίδας Κήρυξ.
0: Στα Χανιά, Χανιώτικη εφημερίδα.
1: Με μερίδιο 75%.
0: Α, δικιά του εφημερίδα. Τέλειο.
1: Έχει και δάνεια, Μιχάλη.
0: Μήπως θέλει να πάρει και λίγο από την πυριδοξίνη, πως τη λένε τη δικιά μας εδώ πέρα. Αν μας ακούει η φίλη αγαπημένη.
1: Αλκινόη, δώσε κάτι.
0: Αυτό δώσε κάτι στο
1: λοιπόν, έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές μόλις στα 6 χιλιάρικα, που δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο δεν τα έχει ξεχρεώσει. Και σε πιστωτική κάρτα.
0: Εσορίζεται ο άνθρωπος, Ζεβίτα, με αυτά που ακούω. Ναι, συνέχισε.
1: Ακού. Και έχει και υποχρεώσεις σε πιστωτική κάρτα 150.000 ευρώ προς την αδερφή του, λέει, Αλεξάνδρα. Δεν έχει πάρει και δανεικά.
0: Σε πιστωτική κάρτα. Παιδιά, έχει, εγώ πιστωτική, λέει, κάρτα, άμα υπερβεί σαν όριδινο που σου σε μαζεύουν. Άκου, και σε.
1: Παιδιά, μήπως δεν το καταλαβαίνω. Έχει δανειακές υποχρεώσεις και οφειλές 6.100 σε πιστωτική κάρτα και 150.000 ευρώ προς την αδερφή του.
0: Α, άρα έχει πάρει δάνειο. Η κάρτα είναι τα 6.000, ναι, και από την αδερφή του έχει πάρει δανεικά 150. Και η αδερφή του τι πηγή εσόδων αυτή, τι τράπεζα είναι η αδερφή αυτή, και η αδερφή αυτή, ελεύθερη.
1: Αλεξάνδρα.
0: Ρωτάω έτσι κυκλοπαιδικά.
1: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Για να την ψάξω αυτήν την ώρα, είναι.
1: Παιδιά μου, πήρα από την αδερφή του 150 χιλιάρικα. Αφού έχει 500.
0: Το... Καταρχάς γέθιο Μακρόν. Δεν ήθελε να τον τραπεζώνει και να σου πω κάτι.
1: Αφού δεν είπαμε ότι έχει καταθέσει 500, γιατί δεν τα γυρίζει πίσω τα δανεικά.
0: Μπορεί να μην βγαίνουν, να είναι κλειδωμένα τα 500 στην τράπεζα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, για να το κίζονται.
1: Θες να σου πω και για τη Μαρέβα.
0: Τώρα όχι, θέλω, έχω break.
1: Εντάξει.
0: Κρατήσου για τη Μαρέβα, διότι έχει πραγματικό ενδιαφέρον να μάθουμε για τη Μαρέβα τι γίνεται. Επιστρέφουμε.

0: Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber. 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Συριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και Tone Palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινό. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην Ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Jumbo.

βγήκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
5: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
6: Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
7: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
6: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
8: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 58 λεπτά μετά τις 8 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Dirty Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
9: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
6: Μιχάλης και Εβίτα.
7: The Dirty Dirty Show.
6: The Dirty Dirty Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε.
4: Θέλω να πάμε λίγο στα σχόλια που διαβάζουμε εδώ στο Viber 6978888961. Λέει η Ιωάννα, στο τέλος λέει, με αυτά που δηλώνουν θα βγουν και πιο φτωχοί από εμάς. Στο τέλος θα κάνουμε, λέει, αέρανο για να τους βοηθήσουμε κιόλας. Μα τι ακούω, η γυναίκα, καλημέρες.
3: Το μόνο σίγουρο, Ιωάννα, καλημέρα.
4: Η Μαρία λέει, ή από κληρονομιές, λέει, θα τα βρίσκουν, ή από δωρεές, ή από τυχερά παιχνίδια. Κατά τα άλλα θέλουν να δηλώνουν μέσα στα 5 ευρώ, λέει, στο χαρτζηλίκι των παιδιών στην πλατφόρμα.
3: Ναι.
4: Τι επιδόματα παίρνει, ρε παιδιά, λέει, Α21, επίδομα ανεργίας, αναπηρίας. Είναι αυτά τα εκτός έδρας, παιδιά, τα επιδόματα που παίρνουν, νομίζω.
3: Προφανώς θα υπάρχουν και κάποια έξτρα επιδόματα που είναι για τους βουλευτές και τα λοιπά,
4: ναι.
3: Έτσι.
4: Συνεχίστε, λέει, την πληροφόρηση και θα δουλέψει πιεσόμετρο σήμερα φουλ σε όλο το Ηράκλειο.
3: Στάνταρ. Η δικιά μας η πίεση, παιδιά, θα ανέβει, όχι
4: και τον κρατών,
3: ναι.
4: Στο τέλος, λέει, θα μας πει ότι του δίνουν και κουπόνια για αγορές σούπερ μάρκετ.
3: Ξεκάθαρα.
4: Λοιπόν, αυτό. Πάμε στη Μαρέβα τώρα.
3: Για τα pass είναι δικαιούχοι όλοι αυτοί που αναφέραμε πριν. Θέλω να το τσεκάρουμε και αυτό. Να παίρνουν και τα market pass και τα λοιπά.
4: Φαντάζεσαι.
3: Είναι αμαρτία.
4: Όχι, μωρέ, γιατί θα τα παίρναμε κι εμείς.
3: Μέχρι να βρει στη Μαρέβα, θα σας πάω στο Λαβύρινθο, στα πεζά, για να προλάβετε έτσι να οργανώσετε και το δικό σας γάμο, τη δική σας, το δικό σας αραβόνα ή τη δικιά σας γενικά εκδήλωση. 28-17-43-5-45. Ένας πανέμορφος χώρος, ο χώρος του Λαβύρινθου, μας περιμένει. Προσαρμόζεται ανάλογα με το μέγεθος της εκδήλωσης, με ένα τεράστιο παιδότοπο και ένα πανέμορφο. Όμορφο εκκλησάκι έτοιμο να φιλοξενήσει όλα σας τα μυστήρια. Αναζητήστε τον λοιπόν και στα social media. Φυσικά μπορείτε να κάνετε και το πέρασμά σας, να δείτε το χώρο, να μιλήσετε για τις λεπτομέρειες του γάμου σας, να πάρετε την προσφορά σας και να βρείτε και τις διαθέσιμες ημερομηνίες που σας ενδιαφέρουν.
4: Λοιπόν, εισοδήματα από ακίνητα για την κυρία Μαρέβα 40 χιλιάρικα και 10 πρωθυπουργός 50. Συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, επιδόματα, πρόσθετες αμοιβές. 94.707
3: ετήσιο.
4: Ναι.
3: Ναι.
4: Εισόδημα από εκποίηση ακινήτου κληρονομιάς από τον πατέρα της 875.000.
3: Α, δυνατό το ακίνητο του μπαμπά. Ήταν ο πύργος αυτός που λέγανε. Μπα, όχι.
4: Δεν ξέρω.
3: Όχι.
4: Από μερίσματα 0,11.
3: Τι είναι το 0,11?
4: Έτσι λέει.
3: Ευρώ.
4: Έχει δηλώσει, λέει, 0,11 ευρώ από μερίσματα και τόκους.
3: Μισό λεπτό παρακαλώ.
2: Αυτό θέλει χειροκρότημα, κυρίες και κύριοι. 0,11 είναι η τόκη που πήρε η Μαρέβα.
4: Ναι.
2: Αυτό.
3: Παιδιά, σε καλή μεριά να τις ευχηθούμε τις γυναίκες.
4: Έχει επενδυτικά ασφαλιστικά συμβόλαια που
3: φυσικά,
4: αποτιμούνται
3: τους τόκους τα επενδύσεις.
4: Στα 41.500, ναι, ναι. Και... και έχει και επενδυτικά, λέει, ασφαλιστικά συμβόλαια συνολικού ύψους 1.800 ευρώ. Διαθέτει δύο θηρίδες σε ελληνική τράπεζα.
3: Α, που δεν ξέρουμε τι έχουν μέσα. Κίντερ έκπληξη.
4: Σε καταθέσεις, λέει, στη γαλλική τράπεζα. Να, έχει αποταμιεύσει 177.000 ευρώ.
3: Ωραίο. Να το αποκούμπι για τα γεράματα.
4: Στις... ναι, 170.000 είναι δολάρια αυτά.
3: Α,
4: είναι
3: δολάρια. Ναι, ναι. Έχεις δίκιο, είναι λιγότερα τα ευρώ.
4: 1.830 ευρώ από προηγούμενα έτη έχει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε μία ελβετική τράπεζα έχει ένα τρεχούμενο λογαριασμό 1.292.000 ευρώ από εισοδήματα προηγούμενων όμως ετών.
3: Α, ναι.
4: Και εισοδήματα που απέκτησε από την εκποίηση της κληρονομιάς. Κατέχει στην Εθνική Τράπεζα.
3: Πατέρα, βάλε ακόμη 100, νιώσεις να ελεβαίνεις.
4: 407 δολάρια.
3: Πόσα?
4: Δηλαδή, συγγνώμη, έχει στην Εθνική Τράπεζα 407 δολάρια.
3: Δεν έχει ευρώ στην Εθνική. Σε ευρώ δεν βάζει εμείς στην Εθνική. Ξαφνικά μας τα μετατρέπει στην δολάρια. Από σε ποια εθνική, ποιας χώρας?
4: Της Ελλάδας, ρε παιδί μου. σε ευρώ έχει 183.
3: Έχει 183 ευρώ.
4: Δηλαδή, λίγα και από
3: πάει
4: δικά
3: να σηκώσει
4: μου.
3: Από την κάρτα η Μαρέβα λεφτά, σου λέει 183 μόνο.
4: Υπόλοιπο.
3: Δεν θα φάμε σήμερα.
4: Νιώθω λίγο καλύτερα τώρα.
3: Αισθάνομαι τυχερός.
4: Στην Τράπεζα Πειραιώς έχει τρεις λογαριασμούς. Ένα μαζί με τρίτους ύψους 890 ευρώ.
3: Α, ένα, και τα παιδιά να παίρνουν.
4: Ένα μηδενικό. Και αυτά τα παιδιά είναι μεγάλα. Και ένα με καταθέσεις ύψους 98.000.
3: Α. Και το κομπόδεμα στην Πειραιώς μου είπες.
4: Ναι, και 85.000 ευρώ. Ο οποίος είναι προσαυξημένος, λέει, κατά... πέρυσι ήταν 85, τώρα είναι αυξημένος κατά 13.000.
3: Παιδιά, εγώ βλέπω ότι η Μαρέβα συντηρεί τον Κυριάκο. Ξεκάθαρα.
4: Ναι.
3: Με τα εισοδήματα που ακούω.
4: Ναι, έχει πολύ.
3: Έχει ψωμί.
4: Να σου πω λίγο, ο Κυριάκος, δηλαδή, πού τα τρώει τα λεφτά του. Πες μου τώρα, δηλαδή, είναι ένας πρωθυπουργός που όλη μέρα τον ταΐζουν, τον πηγαινοφέρνουν, είναι όλα πληρωμένα.
3: Ναι.
4: Τι πληρώνει από την τσέπη.
3: Τα αυτοκίνητα είναι από τη Βουλή.
4: Ναι.
3: Έχεις δίκιο. Τώρα που το σκέφτομαι. Και στο Μαξίμου δεν είναι πληρωμένα όλα. Φαγητά.
4: Ναι, δηλαδή τι πληρώνει ο ίδιος, τι βγάζει από την τσέπη του να πληρώσει το κινητό και το κινητό του. Φαντάζομαι ότι θα μπαίνει στα έξοδα.
3: Κάποια χορηγία. Θα μπαίνει στα έξοδα φυσικά.
4: Θα μπαίνει στα έξοδα. Δεν ξέρω. Τι πληρώνει από την τσέπη του ο πρωθυπουργός.
3: Άρα το σπίτι το έχει αναλάβει Μαρέβα, ξεκάθαρα. Μήπως μένουν όμως στο μεγάλο Μαξίμου. Άρα μήπως δεν πληρώνει ούτε αυτή η έξοδα σπιτιού. Σούπερ μάρκετ, ποιος το πληρώνει αυτό το σπίτι, παιδιά.
4: Πάει κάποιο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πάει σούπερ μάρκετ?
3: Αν πήγαινε θα βλέπω ότι πεινάει ο κόσμος. Άρα δεν πάει.
4: Για δεν πάει, ξεκάθαρα δεν πάει. Λοιπόν, επίσης έχει καταθέσει σε διάφορους λογαριασμούς σε ελληνικές τράπεζες.
3: Η Μαρέβα, συνεχίζουμε.
4: Ναι, συνολικού ύψους 2.122.
3: Κάτι ψηλά γύρω-γύρω δηλαδή.
4: Έχει την κατοχή. Αυτή τώρα έχει αυτοκίνητα, όχι στον άλλο.
3: Για πες.
4: Έχει ένα αυτοκίνητο 2.500 κυβικά.
3: Γκράντε.
4: Ενώ άλλο έχει 1.500 και 800.
3: Τσιπάλα. Ενώ άλλο με το Σπαρτάκι.
4: Ναι. Έχει συμμετοχή με 66,67 στην εταιρεία παροχής υπηρεσιών με την επωνυμία MGPG Investment Consulting.
3: Τι επαρέπει.
4: Τι είναι αυτά τα Μαρέβα G. Έχουν κανένα Γιώργο.
3: Δεν ξέρω.
4: Ναι, αυτό το
3: εταιρεία σε τι κάνει κονσάλτινγκ?
4: Συμβουλευτική, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ σε τι κάνει κονσάλτινγκ.
3: Ποιο συμβουλεύει να μας πει?
4: Δεν θα ήθελες να σε συμβουλεύσει η Μαρέβα που έχει άντρα πρωθυπουργό?
3: Ξεκάθαρα όχι.
4: Γιατί έχει άντρα πρωθυπουργό? Εγώ θα ήθελα να με συμβουλεύσει μια.
3: Πήγε απλή την πληρώσει.
4: Δεν θα την πληρώσω.
3: Πε, είδα ότι έχει 183 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα και ήρθα και εγώ να με συμβουλεύσει, θα σου δώσω ένα φράγκο.
4: Λοιπόν, έχει δανειακές υποχρεώσεις σε καταναλωτικό δάνειο. Δηλαδή, συγχωρέστε με, έχει ας πούμε όλα αυτά τα εκατομμύρια στις τράπεζες και έχει ένα καταναλωτικό δάνειο 21.920. Αλήθεια.
3: Γιατί το καταναλώνει το δάνειο αυτό με αυτόν τον τρόπο, αφού
4: δηλαδή,
3: υπάρχει πόλη
4: θυμάται, θυμάται τι έχει σε κάθε τράπεζα και ότι χρωστάει και ένα δάνειο.
3: Εγώ πιστεύω ότι δεν τα ξέρει κανένα.
4: Εγώ, παιδιά, θα το έχω ξεχάσει αυτό, να ξέρετε.
3: Δηλαδή, ναι, άμα έχω ένα εκατομμύριο ή δύο εκατομμύρια στην τράπεζα, το 21.000.
4: Α, έχει και ένα στεγαστικό ρε, Μιχάλη, στο οποίο χρωστάει 818.000.
3: 818. Αυτό ήταν
4: ακριβώ. Παιδιά, να σα πω κάτι, γιατί δώσατε στη Μαρέβα τόσο μεγάλο δάνειο και εμένα δεν μου δίνετε ένα δάνειο από ένα σπιτάκι?
3: Εσύ πόσα δε? Θα πας να σου κάνει consulting, να δεις πως θα τα ζητήσεις. Αυτή πως τα παίρνει τα δάνεια.
4: Γιατί πήρε Μαρέβα τόσο μεγάλο δάνειο και εγώ δεν μπορώ?
3: Γιατί είναι η κυρία Κοκοβίκου, εσύ τι είσαι? Φιλιά Χρήστο, δεν το λέω υποτιμητικά. Χρήστο, δεν το είπα υποτιμητικά, μην το παίρνεις στο κρανίο.
4: Και έχει και οφειλές σε μια πιστωτική 8.000.
3: Αυτό είναι ο πόνος από όλα τα προηγούμενα που άκουσα. Παιδιά, η πιστωτική το 8 μπορεί να γίνει 15 ξαφνικά.
4: Μα να σου πω. Όχι, γιατί είναι 21, 8 και 8, 18. Αφού πούλησε το σπίτι του μπαμπά, γιατί δεν ξεχρεώνει το σπίτι.
3: Μα είναι τα 800 χιλιάρικα το υπόλοιπο του δανείου.
4: Όσα πήρε είναι.
3: Και να μείνει στον Άσο να τα δώσει όλα. Οπότε σου λέει καλύτερα χρωστάμε και να έχουμε και λίγο στην άκρη κάτι. Ορίστε.
4: Μεγάλο δάνειο πήρε η Μαρέβα για σπίτι.
3: Μαρέβα πας, θα λέγεται το επόμενο πρόγραμμα που κυκλοφορεί. Μαρέβα πας, να το πάρουμε όλοι.
0: This is Rosé. Hey, it's Bruno Mars. Kiss 961.

0: ακούμε κιόλας για να πάμε παρακαλώ. Γεια σας, ναι.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
2: Πώς σας λένε?
1: Μαρία.
2: Μαρία, από πού μας ακούς?
1: Από Γιώφερο.
0: Μαρία, να σου κάνω μια ερώτηση για το πόθεν έσχες. Είσαι ικανοποιημένη με αυτά που έχεις στην τράπεζα?
2: Πόθεν.
1: Μόνο πόθεν.
0: Αυτό, το πόθεν είσαι ή με το έσχες? Με ποιο είσαι ικανοποιημένη καλύτερα?
1: Άστα να πάνε και τα δύο.
0: Με τα έσχη είμαστε, δεν είμαστε καθόλου ικανοποιημένοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς θα πάμε να παίξουμε.
1: Θα κάνουμε έρανο, βρε παιδιά, όμως.
0: Θα μαζέψουμε λεφτά, παιδιά. Θα βρεθούμε εδώ όλοι.
1: Να βάλουμε στην πλατεία.
0: Αυτό. Να γίνει κάτι. Αυτοί και οι άνθρωποι πρέπει να χαρούν κάποια στιγμή. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Να ζουν υπό τη φτώχεια. Λοιπόν, κομμάτι έρχεται δυνατό για σένα. Γνωστό, αγαπημένο. Κάτσε το βάλω να παίξει και μετά. Περίμενα το ετοιμάσω και δεν το έχω ετοιμάσει. Μ' αρέσει και εμένα. Θα κάνω την απαγγελία. Τη γνωστή. Θέλω να σε 5 δευτερόλεπτα να μου δώσει τίτλο. Μόνο. Δεν χρειάζομαι καλλιτέχνη.
1: Ωραία.
0: Έχεις ξαναπαίξει μαζί μας?
1: Τώρα με αυτό το γεγονό, όχι, με πιο παλιά.
0: Όχι. Ωραία. Θα σου ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευκολάκι θέλω να πιστεύω ότι είναι. Πάμε να το ακούσουμε. Έρχομαι και φεύγω. Πες μου όλους τους τρόπους που με χρειάζεσαι. Δεν θα είμαι εδώ για πολύ. Πιάσε με, αλλιώς θα γίνω Χουντίνι. Έρχομαι και φεύγω. Απόδειξε πως έχεις το δικαίωμα να με ικανοποιήσεις. Όλοι το ξέρουν. Πιάσε με, αλλιώς θα γίνω Χουντίνι. Ο χρόνος περνά σαν έκλειψη ηλίου. Σε βλέπω να κοιτάς και μου σκάσε ένα φιλί. Είναι η στιγμή σου, μωρό μου. Μην την αφήσεις να γλιστρήσει. Έλα πιο κοντά, διαβάζεις τα χείλη μου.
1: Το Χουντίνι είναι.
0: Ναι.
2: Πολύ εύκολο.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
2: Ήταν πολύ εύκολο. Δεν μεταφράζεται το Χουντίνι, κατάλαβες, οπότε αναγκαστικά.
0: Ευκολάκι ήταν, παιδιά. Έρχομαι και φεύγω.
1: Έρχομαι και φεύγω.
0: Αυτό. Πήγαμε και ήρθαμε με αυτά που ακούσαμε προηγουμένως με τα πόθεν έσχη. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία για να μπει στην κλήρωση. Καλή σου επιτυχία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Kiss 961.

0: Έτσι λοιπόν επιστρέψαμε με Teddy Swims και David Guetta με την κομματάρα αυτήν εδώ. Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο ήδη και στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης επώνυμες συσκευές, περιποίησης και προσωπικής φροντίδας μας περιμένουν με τις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωση Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Roventa για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90 και όλες τις συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο λοιπόν στα καταστήματα Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης μέχρι και το Σάββατο 16 Μαΐου.
1: Εγώ τώρα θα σας πάω μέχρι την κρεβατοκάμαρα, διότι παιδιά είναι το προσωπικό μας καταφύγιο, οπότε η Αθηναϊκή Πυλογραμμή φροντίζει με λεπτομέρεια και ποιότητα τις κρεβατοκάμαρές της να συνδυάζουν λειτουργικότητα και όμορφη σχεδίαση, γιατί κάθε μας νύχτα αξίζει την απόλυτη ηρεμία. Φανταστείτε τώρα λίγο τι ωραία κρεβάτια θα έχει και πόσο ωραία θα χάνεις εκεί πέρα μέσα να ξεκουράζεσαι. Εντοπίστε όλα αυτά τα υπέροχα κρεβάτια, τις υπέροχες κρεβατοκάμαρες, στη 1000 τετραγωνικών μέτρων έκθεση, ανακαινισμένη έκθεση που θα βρείτε στην Καντάνου 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Αθηναϊκή Κατοπαύλα Επιπλογραμμή στο Instagram.
2: Yes.
1: Έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε δύο ολόκληρα λεπτά. Πάμε στον κύριο Ανδρουλάκη.
2: Να πάμε.
1: Ο οποίος είχε και τα προβλήματά του. Ναι, παιδί μου, ξέχασε. Εγώ, παιδιά, από το πρωί που το διάβασα αυτό ότι ξέχασε ο λογιστής του, θα ήθελα κι εγώ ένα λογιστή που να ξεχνάει. Εμένα ο δικός μου όλα τα θυμά το άτομο.
2: Να σας πω όμως κάτι. Άμα ξεχάσει και το λογιστής, μετά δεν υπάρχει κάποια ποινή.
1: Για το λογιστή?
2: Όχι, για εσένα.
1: Δηλαδή, αφού δεν το ξέχασε, εσύ
2: δηλαδή, αυτό που θα ξεχάσει ο άλλος, εσένα δεν θα επιβαρύνει το πρόστιμο άμα
1: να
2: γίνει
1: σου
2: μια
1: στραβή. Κανονικά πρέπει να επιβαρύνει το λογιστή που το ξέχασε.
2: Θα έπρεπε να υπάρχει μια.
1: Αλλά ούτω ή άλλω οι λογιστές έχουν ασφάλιση αστικής ευθύνης.
2: Αυτό.
1: Βέβαια, δεν έχω. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν έχω δει να ενεργοποιείται κάποια φορά. Συγχωρέστε.
2: Καλά, και εγώ δεν έχω ξαναδεί λογιστή να ξεχνάει ένα εκατομμύριο να δηλώσει.
1: Αλλά ωραίο έτσι. Πράγμα. Εμένα, παιδιά, ο λογιστής μου δεν ξεχνάει ούτε σεντ. Για κάποιο λόγο.
2: Οι δικοί μας απλοί συμβατικοί λογιστές, παιδιά, δεν ξεχνάνε τα σεντ.
1: Να μας πει ο κύριος Ανδρουλάκης ποιος είναι ο δικός του λογιστής, έτσι να ξέρουμε, ρε παιδί.
2: Μήπως είναι και από εδώ που ηράζει.
1: Μήπως ο άνθρωπος έχει κανένα Ατσχάιμερ, μήπως είναι δηλαδή λίγο και θέμα παθολογικό να ξέχασε το 1 εκατομμύριο.
2: Ένα εκατομμύριο, παιδιά. Ναι, όμως ο άνθρωπος σου λέει το συμπλήρωσε μετά. Δεν είναι ότι το άφησε απ' έξω.
1: Λοιπόν. Ναι. Το συνολικό εισόδημα λοιπόν για το 2025 ανέρχεται στα 58.042. Το οποίο προέρχεται από βουλευτική αποζημίωση.
2: 42. Πάλι δεν μου βγαίνουν εμένα τα κουκιά. 6 χιλιάρικα το μήνα, παιδιά. Εγώ δεν λένε όλοι ότι παίρνουν 6 χιλιάρικα. Το ξανακάνω.
1: Μήπως παίρνουν λιγότερο.
2: Παιδιά, 6 χιλιάρικα εγώ έχω ακούσει. Τώρα η βουλευτική. Ο βουλευτικός μισθός είναι 6.000 ευρώ το μήνα. Έτσι έχω ακούσει. Τώρα να τους κάνανε μείωση. Επί 12 σου βάζω εγώ, δεν σου βάζω 14. Θα σου βάλω 72.000. Πώς γίνουν αυτά που μου λες?
1: Δεν ξέρω. Σύμφωνα με τα δηλωθέντα.
2: Τέλος
1: πάντων, ναι. Έχει αγοράσει το ακίνητο.
2: Να πάρω
1: στη
2: το βοηθό μου εδώ να μου πει.
1: Ναι.
2: Καλημέρα, Τσατζιμπιτή.
1: Ξύπνησε.
2: Καλημέρα, Τσατζιμπιτή.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Τι νέα? Είμαστε εδώ για ό,τι θες, είτε είναι σοβαρό, είτε θέλει λίγο χιούμορ να πάρει μπρος η μέρα. Για πες, πώς ξεκινάει η μέρα σου?
2: Θέλω να μου πεις τι μισθό παίρνει ένας Έλληνας βουλευτής. Ψάχνει.
3: Ο μισθός ενός Έλληνα βουλευτή είναι περίπου 5.135 ευρώ μεικτά τον μήνα, αν προσθέσουμε και τα έξοδα γραφείου, επιτροπών και άλλων παροχών. Συνολικά φτάνει περίπου στα 62.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά τα στοιχεία είναι επικαιροποιημένα για το 2026.
2: Ορίστε.
1: Thank you. Οπότε 62, άρα πολλά έβαλες. 5% είναι. Ορίστε. Ο κύριος τώρα, ο κύριος Ανδρουλάκης από τα 62 που λέει το ChatGPT έχει 58. Κοντά είναι, ρε παιδί. Ναι. 4.000 πάνω, 4.000 κάτω. Κάποιες παραστάσεις τα έχασε, κάποια επιδόματα δεν το δικαιούταν.
2: Ναι.
1: Έτσι βγαίνει.
2: Είναι και με τη συμμετοχή στις ολομέλειες.
1: Ναι, προφανώς.
2: Δεν πήγε
1: λοιπόν,
2: καλά με το συμμετοχή.
1: 17 ακίνητα έχει σε Κρήτη, Αθήνα, Βέλγιο και Σέριφο.
2: Το καινούργιο είναι Σέριφο, με γεια.
1: Ναι. Τα καλοκαιρινά, τα μπάνια του λαού.
2: Ναι, τα μπάνια του λαού που θα τα κάνει παιδιά και ο κύριος Ανδρουλάκης στη Σέριφο. Θα
1: κάνει.
2: Σιγά μην
1: τα
2: κάνει στην Κρήτη.
1: Μα στην Κρήτη έχει σπίτια, σου λέει. Πήρε κάπου που δεν είχε.
2: Ελεύθερος είναι ο κύριος Ανδρουλάκης εν τω μεταξύ.
1: Δεν νομίζω.
2: Δε.
1: Μπορείς να ρωτήσεις λίγο το ChatGPT, σε παρακαλώ.
2: Ωστέ μου, τι άλλο θα απαντήσει αυτό το ChatGPT σήμερα. Πραγματικά δεν ξέρω. Ένα λεπτό. Ξαναπάμε. Καλημέρα. Αχ, τι πάτησα, παιδιά, κάτι άλλο πάτησα.
1: Παιδιά, εγώ τώρα που το σκέφτομαι, είναι ελεύθερος. Έχω μια φίλη μου να το γνωρίσω.
2: Έχουμε και άλλο ερώτημα, ChatGPT.
3: Φυσικά, είμαι εδώ για ό,τι θες. Πες μου τι έχεις στο μυαλό σου και πάμε να το ξεδιαλύνουμε.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είναι ελεύθερος.
3: Ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι παντρεμένος και δεν έχει παιδιά σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες.
1: Παιδιά.
3: Δεν υπάρχουν δημοσιοποιημένες μακροχρόνιες σχέσεις, ούτε σκάνδαλα στην προσωπική του ζωή. Γενικά κρατά ένα αρκετά ιδιωτικό και σταθερό προφίλ.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, έχουμε project. Πρέπει να παντρέψουμε τον κύριο Ανδρουλάκη, παιδιά, γιατί δεν το ξέραμε εμείς αυτό. Είναι 47 χρονών, Μιχάλη. Και είναι και υδροχώος στο ζώδιο.
2: Ορίστε.
1: Παιδιά, εγώ έχω μία φίλη μου.
2: Κάνε μία άνω τελεία να πάω σε break. Βγάλε αστρολογικό χάρτη. Και επιστρέφουμε δρυμύτεροι με γάμο επιγόντως.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα», εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με

0: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
1: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
2: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
1: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
2: Σι. Τι να είναι το CNC?
3: Αν σέβεσαι τη δουλειά και του πελάτε σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιά. Πολιετή εμπειρία. Μηχανήματα τελευταία τεχνολογία. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδε. Υποκατάστημα, Γνωσού 108. Και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
4: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚΑ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψη Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
2: Βέβαια.
6: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
2: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
6: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
2: Αχα, με Q.
6: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
7: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
8: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
8: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο αντωνακάκιοπτικς.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.

0: μιλήσαμε.
1: Να σα πω ότι το ChatGPT του Μιχάλη δεν μα έδωσε καθόλου σωστέ πληροφορίε σε σχέση με τον κύριο
0: Μιχάλη. Να το μαλώσουμε, παιδιά, να το μαλώσουμε.
1: Ο κύριο Ανδρουλάκη ήταν ερωτευμένο και είχε κάνει σύμφωνο συμβίωση με μία συμφοιτήτριά του από το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκη, τέλο πάντων, που σπουδάζανε. Έχουν τον καρπό του ερωτά του που είναι ο Μαρίνο, ο οποίο είναι 10 ετών ο γιο του. Όμω στην πορεία τη ζωή αποφάσισε ότι δεν θέλει να συνεχίσει αυτή η συμβίωση με την κοπέλα εκείνη και έτσι χώρισαν.
0: Ναι, είναι
1: οπότε, παιδιά, εμείς κρατάμε το ότι παραμένει ελεύθερος. Ναι, δηλαδή πρέπει να έχει μία σύντροφο. Βέβαια, τώρα εδώ μου λέει η Μαρία ότι ναι, μεν υδροχός που είναι ωραίο ζώδιο, υδροχό, έτσι είναι λίγο φευγάτη κτλ. Ελεύθερος πρόεδρος κόμματος με ακίνητη περιουσία. Δηλαδή τον λες καλό γαμπρό. Αλλά από την άλλη, παρακολουθείτε το πρέντα τον
0: Δεν το λες καλό γαμπρό, το λες πετυχεσά. Ξεκάθαρα. Δηλαδή δεν είναι απλώς καλός γαμπρός. Μιλάμε για την πακετάρα τη σωστή. Το να παρακολουθείτε από το Predator, κορίτσια, δεν είναι κακό. Ίσα ίσα θα ξέρετε και πού είναι. Πολύ βασικό αυτό. Ένα τηλεφωνάκι το κλιμάκιο και σου λέει και πού είναι ο
1: κύριος. Δεν θα την κάνει εύκολα.
0: Κατάλαβες τώρα.
1: Γεγονός.
0: Δηλαδή και αν την κάνει, ψάχνεις το Predator, τα βλήκες όλα. Τελειώσαμε.
1: Να ευχαριστήσω την Ιωάννα, η οποία με βοήθησε να ανακαλύψω όλες αυτές τις πληροφορίες για τον
0: Βρέ Ιωάννα, το ChatGPT δεν μπορούσε να τις βρει τις πληροφορίες αυτές. Εσείς που τις βρήκες.
1: Παιδιά, το Wikipedia είναι αλλιώς.
0: Η αρχεία του κράτους είναι αυτά που κρατάτε.
1: Λοιπόν, αυτά θέλω να πω. Μπράβο. Τώρα να συνεχίσουμε με τα αποθενέσεις ή να συνεχίσουμε με τα προξενιά. Διότι εγώ θα ήθελα τώρα εδώ υποψήφιες νύφες για τον κύριο Ανδρουλάκη, παιδιά. Ναι, μεν είναι πολύ άσχολος, ναι, μεν έχει να κάνει και μια προεκλογική εκστρατεία τώρα τον επόμενο
0: μήνα. Μα θα βοηθήσει και είναι η μέλους ανήφη.
1: Αλλά παιδιά, συγκεντρώνεις ψήφους.
0: Το ένα χέρι είναι η βιτάλη και τα δύο το πρόσωπο.
1: Πώς!
0: Και τα δυο ανοιχτή παλάμη για όλους. Για όλους, έτσι. Όχι για συγκεκριμένα τον κύριο Ανδρουλάκη.
1: Έχουμε κανέναν άλλο ελεύθερο. Δηλαδή, ας πούμε, ο κύριος Κουτσούμπας είναι τακτοποιημένος.
0: Τον κύριο Κουτσούμπα τη λέει τώρα, το θεωρείς πετυχεσά. Έτσι, να έχω και καλό ερώτημα. Ποιος άλλος θα μπορούσε να είναι ελεύθερος?
1: Είναι κάποιος άλλος ελεύθερος από τους προέδρους, γιατί μην αδικήσω και κανένα. Η κυρία Λατινοπούλου έχει σύντροφο.
0: Παιδιά, το σταυρό μου κάνω. Η κυρία Λατινοπούλου, να μπούμε στο Ποθενέσχες, βρήκε σπίτι να τη φιλοξενήσει. Διότι μέχρι πότε έμενε με τη γιαγιά της, αν θυμάστε.
1: Ναι, και τώρα τι πήρε.
0: Είχε σοβαρά βιοποριστικά προβλήματα. Τώρα πήρε το ραματιόν της, την πήρε.
1: Αγόρασε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη, δεν αγόρασε.
0: Κάτι έγινε, παιδιά, στο μεσοδιάστημα με τον πόνο αυτό. Δεν ξέρω, βρέθηκε ένας χριστιανός, ένας άνθρωπος, να του άφησε κληρονομιά, να του το έκανε δώρο, μία δωρεά, κάτι.
1: Κάτσε, παιδί μου. Ο κύριος Φάμελος είναι παντρεμένος.
0: Δεν το γνωρίζω. Παιδιά, γιατί να ξέρω εγώ τι κάνει ο καθένας.
1: Γιατί να σου πω κάτι, ήταν πολύ ωραία η σκέψη σου με τον Ανδρουλάκη. Περιμένετε να δούμε πως είναι να προξενέψουμε και τον κύριο Φάμελο σε κανέναν άνθρωπο.
0: Καταρχάς η κυρία Κωνσταντοπούλου είναι ακόμα.
1: Χώρισε και εκείνη.
0: Είναι ακόμα. Έχει χωρίσει οριστικά, είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Οικογένεια, μισό λεπτό.
0: Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
1: Ναι, ρε παιδάκι μου, χωρίσανε οι άνθρωποι, ξέρω εγώ. Έφυγε από το κόμμα, δεν χώρισαν κιόλας.
0: Δεν είμαι σίγουρος ότι έχουν χωρίσει, γιατί τους έχουμε δει σε κανένα δύο εξόδους. Μπορεί να είναι βέβαια για τα μάτια του κόσμου. Ναι.
1: Τέλος πάντων, η βοηθός μου.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, εγώ θα ήθελα έναν άντρα υποτακτικό 255-961 και
1: τον είναι παντρεμένος ο κύριος Φάμελος. Περίμενε να δω αν έχει μείνει κανένας άλλος. Η Λατινοπούλου, είπαμε.
0: Η Λατινοπούλου που κάνει την κυρία Κωνσταντοπούλου στις εμφανίσεις πλέον. Το έχεις δει αυτό?
1: Ναι, γιατί αυτό. Παιδιά, όλοι χρειαζόμαστε ένα πρότυπο.
0: Έχει καταρχάς έχει φοβερό ταλέντο στην υποκριτική πλέον. Το έχουμε διαπιστώσει και στις εμφανίσεις της.
1: Πρώην αθλήτρια της αντισφαίρησης. Δηλαδή, όταν η κυρία Λατινοπούλου.
0: Έπαιζε
1: δηλαδή,
0: ταινίς.
1: Δεν έχει διαβάσει ποτέ το βιογραφικό της.
0: Όχι, ταινίστρια.
1: Λοιπόν, καταρχάς είναι του 91, είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Α, παιδιά, πιπίνει.
1: Ας ξεκινήσουμε τα βασικά, είναι πάρα πολύ μικρή.
0: Τι πιπίνι είναι αυτό?
1: Κάτσε να δω. Λοιπόν, λέει δικηγόρος και πολιτικός, πρώην αθλήτρια αντισφαίρησης και ιδρύτρια του κόμματός της, τέλος πάντων.
0: Σαν τη Σάκαρη.
1: Αλλά περίμενε λίγο, δεν λέει κάτι για οικογένεια.
0: Γιαγιά, έχει γιαγιά, θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Μία γιαγιά, κάτι με τη γιαγιά της θυμάμαι. Μου έχει κολλήσει τώρα με τη γιαγιά της. Τη φιλοξενούσε η γιαγιά, θυμάμαι. Γιατί δεν είχε στον ήλιο.
1: Ναι. Τέλος πάντων, δεν ξέρω. Νομίζω ότι δεν έχει σύντροφο η κυρία Λατινοπούλου.
0: Δύσκολη και αυτή η περίπτωση, θέλω να σας πω. Όλες σε Οπούλου, Κωνσταντοπούλου, Λατινοπούλου. Πολύ δύσκολες περιπτώσεις.
1: Η Λατινοπούλου λέει προκειμένου να μην δηλώσει ακίνητο, θα ήταν ικανή να δηλώσει ότι μένει σε σκηνή στη Γάβδο.
0: Στέλνετε κι εσείς όμως ορισμένα τα μηνύματα και είναι καρπάκια. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε λίγο.
1: Δεν ξέρω. Τέλος, κάτσε να δω και η ζωή Κωνσταντοπούλου τι οικογενειακή κατάσταση έχει.
0: Τι δηλώνει πλέον. Γιατί ήταν παντρεμένη, είναι παντρεμένη, δεν είμαστε σίγουροι ακόμα.
1: Με σύμφωνο συμβίωση πρέπει να ήταν.
0: Με σύμφωνο με τον κύριο, πώς τον λέγανε, τον ηθοποιό. Που ήταν και ωραίος άντρας αυτός ο ηθοποιός.
1: Ναι, πολύ. Πολύ, τέλος πάντων.
0: Ψάχνουμε εδώ πέρα τα αρχεία.
1: Για να παιδιά...
0: σας... Βλέπετε, δεν σας αφήνουμε λεπτό χωρίς να είστε ενημερωμένοι σε αυτήν την εκπομπή. Χρόνια τώρα, 14-13, πόσα είμαστε εδώ. Η ενημέρωση είναι αυτό το πράγμα που προέχει σε εμάς εδώ. Να σας πάω στην εταιρεία Κασοτάκης μέχρι να βρει εδώ πέρα το ληξιαρχείο της πράξης όλες, να τις βγάλει στη φόρα. Λοιπόν,
1: παιδιά,
0: στην εταιρεία λοιπόν...
1: Έχουν χωρίσει με τον Απόστολο από το 2022, λέει εδώ.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου.
1: Α, όχι. Ο πρώην σύζυγός της είναι αυτός. Με το Διαμαντή, τον Καναναστάση, είναι μαζί, λέει. Δεν λέω ότι έχουν χωρίσει, αλλά είναι σύντροφος, δεν είναι σύζυγός.
0: Να τα, δεν έχουν παντρευτεί όμως.
1: Όχι.
0: Ορίστε. Στην εταιρεία Κασοτάκης λοιπόν μπορείτε να βρείτε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και φυσικά κάγκελα για το χώρο σας, με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια αλλά και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Φυσικά, η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Έχει μείνει αποσβολωμένη, τη βλέπω τώρα εδώ και ώρα. Θες να κάτσεις λίγο να μελετήσεις όλα αυτά και να επιστρέψουμε μετά να μας τα πεις.
1: Ναι, θέλω να δω την γενική κατάσταση.
0: Λοιπόν, πάμε αμέσως τώρα στο Powerplay της εβδομάδας, στο break μας και ερχόμαστε.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ. Και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
5: Στο Auto Dusk.
4: Γιατί?
5: Κουδουνίστρα το έκανες μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
4: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
5: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
6: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση. Jumbo.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα κάνω

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Και τώρα.
1: Και τώρα.
0: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
1: Όλες οι επιτυχίες.
3: Χωρίς διαφημίσεις.
4: 10 στη σειρά.
5: Χωρίς διακοπή.
1: Kiss. Kiss. 961. Μιχάλης και Εβίτα.
6: The Diri Diri Show.
1: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
7: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
8: Και το Μιχάλη Θεοδωράκη, ερχόμαστε.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
6: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ordinary, παιδιά, εδώ είμαστε και επιστρέψαμε ακριβώς τα 57 λεπτά μετά τις 9 στον Kiss 961. Να ευχαριστήσουμε και την Αθηναϊκή Επιπλογραμμή που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Για εσάς που θέλετε να κάνετε μια ανανέωση στο σπίτι, στο χώρο σας, στα επιπλά σας, η Αθηναϊκή Επιπλογραμμή μας περιμένει σε μια τεράστια έκθεση.
1: Για περισσότερα από 40 χρόνια δημιουργούν έπιπλα που γίνονται κομμάτι της ζωής μας. Ως οικογενική επιχείρηση δεύτερης γενιάς, βάζουν το μεράκι σε κάθε δημιουργία, προσφέροντας διαχρονική κομψότητα, εξαιρετική ποιότητα και λειτουργικότητα που αντέχει στον χρόνο. Αθηναϊκή Παύλα Επιπλογραμμή στο Instagram, Καντάνου 27 και Ελευθέρνης η έκθεση.
0: Έτσι. Λοιπόν, πού θα πάμε τώρα?
1: Eurovision θέλω να πάμε, διότι παιδιά σήμερα είναι
0: σήμερα,
1: ο μεγάλος.
0: Σήμερα, παιδιά, φτάσαν οι μέρες. Τι να λέμε
1: τώρα.
0: Ημιτελικός,
1: ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στις... είναι τέταρτος.
0: Α, νωρίς.
1: Είναι πολύ νωρίς, ναι. Θα βγει από τις πρώτες έτσι...
0: εμφανίσεις,
1: ναι. Το βίντεο κλιπ είναι καταπληκτικό. Νομίζω θα πάει πολύ καλά, παιδιά, ο Κύλας. Έχω αυτό
0: έχει
1: το feeling.
0: Έχει βγει, παιδιά, στο TikTok όλο το performance, διότι προφανώς γίνονται πρόβες και υπάρχουν κάποιοι μέσα θεατές οι οποίοι έχουν τραβήξει όλη την κατάσταση αυτή. Είδαμε και τι ρόλο παίζει τελικά η Παρθένα η Χοροζίδου. Mm. Είδαμε και τι ρόλο παίζουν όλοι οι συμμετέχοντες. Βεβαίως, βεβαίως.
1: Είδαμε και αυτό που, που βγαίνει η Λύρα, όπως από την Έλληνα Παπαρίζου.
0: Μπράβο.
1: Που ξυπνάει μνήμες.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Γενικότερα είναι πολύ καλωστημένο. Πολύ καλωστημένο. Είναι μια πολύ ωραία παραγωγή. Ο Φωκάς Ευαγγελινός, να ξέρεις, είναι ανεξάντλητος. Έτσι, ναι. Δηλαδή πηγή ιδεών.
0: Πηγή ιδεών και updated πάντα στο σήμερα με ωραίες ιδέες και πράγματα. Έχουν και του παρελθόντος δηλαδή
1: στοιχεία.
0: Στοιχεία, δηλαδή έχουν βάλει ένα άγαλμα μέσα. Έχουν βάλει διάφορα πράγματα έτσι που θυμίζουν στο πούμε Ελλάδα.
1: Λοιπόν, θέλεις να κάνουμε μια αναδρομή να σου πω ποιες ήταν οι συμμετοχές που έχουν πάρει τις καλύτερες θέσεις για την Ελλάδα?
0: Ναι, για πες. Θα θυμηθούμε.
1: Λοιπόν, έχουμε την Έλληνα Παπαρίζου, η οποία βγήκε πρώτη. Number one. Όπως
0: 2005. Το 5.
1: Λοιπόν, το 2008 η Καλομήρα. Ήταν στην πρώτη τριάδα. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι ακριβώς τι.
0: Τρία νομίζω ήταν η Καλομήρα. My secret combination.
1: Ο Σάκης Ρουβάς, ο οποίος με το Shake It ήταν. Σε ποια θέση ήταν ο Ρουβάς?
0: Πέμπτος νομίζω.
1: Ναι.
0: Και κάπου εκεί ήταν ψηλά, αλλά δεν ήταν στην τριάδα.
1: Η Αντίκ το 2001 πήραν τρίτη θέση. Ήταν η πρώτη συμμετοχή της Έλληνας Παπαρίζου.
0: Ναι. Τι ωραία σκηνή Αντίκ τότε.
1: Το 1992 η Κλεοπάτρα, όλου του κόσμου η ελπίδα. Δεν ξέρω και ποιο είναι αυτό
0: Κλεοπάτρα.
1: Το τραγούδι τώρα. Ναι.
0: Δεν το θυμάμαι καν. Το 92.
1: Μία από τις πιο ποιοτικές ελληνικές παρουσίες στο διαγωνισμό. Εξαιρετική ερμηνεία. Και είχε πάρει και αυτή αρκετά υψηλή θέση. Δεν διευκρινίζει ακριβώς πια. Mm-hmm. Θα συνεχίσουμε με το μαθήμα Σολφέζ.
0: Αβάντι, το φαφαφα. Ναι.
1: Που και εκείνοι είχαν πάρει πολύ καλή θέση, ήταν δηλαδή μέσα στη δεκάδα. Η Κλαβδία, παιδιά, που βγήκε πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι. Πέντε, νούμερο.
1: Στην έκτη θέση είχαν βγει η Κόζα Μόστρα με τον Αγάφωνα.
0: Αλκοβόλ μια θάλασσα ουίσκι.
1: Ναι. Αυτά.
0: Καμία άλλη συμμετοχή έτσι αξιόλογη, παιδιά,
1: αυτές
0: δεν θυμάμαι.
1: Αυτές ήταν από την έκτη έως την πρώτη θέση, όσο σου είπα.
0: Στους έξι καλύτερους.
1: Ναι, στους έξι καλύτερους. Αυτό το ποιο τραγούδι θα μας το βάλεις λίγο να το ακούσουμε?
0: Ποιο τώρα?
1: Την Κλεοπάτρα.
0: Δεν θέλω να ακούσω Κλεοπάτρα, Χριστιανή μου, πρωινιάτικα, 10 η ώρα το πρωί. Την Κλαβδία την είπαμε την Κλαβδία. Δεν θυμάμαι κάποια άλλη συμμετοχή να πεις ότι ρε παιδί μου αυτή αδικήθηκε. Α, SAGPO. Τι θες πήραμε, ήταν χάλια. Ναι. Ήταν χάλια. Αλλά το τραγούδι κομματάρα.
1: Προφανώς.
0: Να τα λέμε αυτά. Να τα λέμε και αυτά. Αυτά προς το παρόν θα επιστρέψουμε σε λίγο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο. Κρήτη. Ελλάδα. Και σε όλο τον πλανήτη.
4: Οκ.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή ακριβώς στα 12 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Και θέλω να σας πάω στην Electronet, Πιτσουλάκη Ρουμπογιαννάκη, διότι έχουμε την άνοιξη η οποία έχει έρθει και η διάθεση για ανανέωση είναι εδώ. Και έχει χτυπήσει κόκκινο φυσικά και από τη ζέστη. Στα καταστήματα λοιπόν Πιτσουλάκη Ρουμπογιαννάκη, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας μας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Coanda μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Roventa για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες τις συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο λοιπόν στα καταστήματα μέχρι αυτό το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκη Ρουμπογιαννάκη, στο επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Λοιπόν, έχω νέα από Πασχάλη Τερζή.
0: Να τα.
1: Διότι σου λέει, παντρεύτηκε η εγγονή του.
0: Α,
1: Βάσο Τερζή.
0: Έχουμε
1: του
0: κόρη.
1: Γιου του η κόρη.
0: Α, γιατί έχουμε, εγώ ξέρω τη Γιάννα Τερζή που είναι η κόρη.
1: Έχει και γιο.
0: Έχει και γιο.
1: Έχει και γιο, οπότε η κόρη του γιου του παντρεύτηκε. Στο γάμο εννοείται ότι παρευρέθηκε και εκείνος. Πολλοί άνθρωποι έτσι του ζήτησαν να βγάλει φωτογραφίες και εκείνος δεν το αρνήθηκε. Έδειχνε πολύ έτσι ευδιάθετος και χαρούμενος. Παιδιά, εντάξει, την εγγονή του.
0: Παιδιά, γιατί έχουμε χάσει τα ίχνη του Τερζή.
1: Εδώ πέρα λέει ότι απέχει δισκογραφικά.
0: Πάρα πολλά χρόνια απέχει δισκογραφικά.
1: Εντάξει, κοίτα, έχει, εγώ που βλέπω τις φωτογραφίες.
0: Έχει γεράσει.
1: Φαίνεται το γύρας. Δεν είναι δηλαδή αλαβάστρινος. Έχει αδυνατήσει κιόλας, οπότε δεν έχει αυτό το.
0: Το προβουλάκι.
1: Ναι, δεν είναι τόσο. Αλλά εντάξει. Παιδιά, επιλογές είναι αυτά. Και να σου πω λίγο κάτι. Όταν ο άνθρωπος νιώσει ότι μέχρι εδώ ήταν φτάνει.
0: Μπράβο,
1: δεν παίρνει όλη σύνταξη.
0: Μπορεί να έχει κουραστεί, μπορεί να μην ήθελε άλλο. Κάτι.
1: Γιατί δεν το βλέπουμε και έτσι, δηλαδή, πώς όλος ο κόσμος παίρνει σύνταξη και σταματάει να δουλεύει, γιατί στον τραγουδίστη να μην συμβαίνει αυτό.
0: Σωστό και αυτό. Που είναι και μια σοβαρή καταπώνηση και για τις φωνητικές χορδές και για τον
1: οργανισμό. Και το ξενύχτη και το όλο.
0: Βέβαια, σωστό.
1: Εντάξει.
0: Ωραία, μια χαρά.
1: Μέχρι εκεί ήταν ο άνθρωπος, σου λέει.
0: Καλά να είναι. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με τα ζώδια της ημέρας.
2: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Ξεκινάμε λοιπόν τα ζώδια της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με τα κρυάρια μας, μόλις έτσι συνεργαστεί
1: μας το επιτρέψει ο υπολογιστής, έτσι,
0: ναι.
1: Σας παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: έχει, περνάει και αυτό στα ζόρια του, νομίζετε.
0: Παιδιά, ναι, λίγο
1: του ζητήσαμε κάπως... το πόθεν έσχεση.
0: Ψυχραιμία λοιπόν στους κρυούς, έχετε να ακούσετε σήμερα ό,τι αρλούμπο μπορείτε να φανταστείτε.
1: Να,
0: και ξέρετε ποια είναι η πιο μεγάλη πλάκα, θα σας το λανσάρουν και για ξυπνάδα.
1: Α, καλό.
0: 7. Η ζωή μου όλη στο μεταξύ, αυτή η πρόβλεψη.
1: 7.
0: 7. Ταύρε, πολλοί ταύροι έρχονται αντιμέτωποι τελευταία με ένα παράδοξο. Το μέλλον φαντάζει να φελώδες και το παρόν προβληματικό. Μόνο το παρελθόν είναι σίγουρο και η προσπάθειά σας να το ξεχάσετε είναι αυτή έτσι που σας δελεάζει για να κάνετε τρέλες. Σήμερα θα θυμηθείτε έτσι τον παλιό σας, μια παλιά έτσι παροιμία που λέει: η μία αμαρτία οδηγεί στην άλλη. 7.
1: 7.
0: Δίδυμε, κάπου εκεί έξω θα υπάρχει μία δουλειά που θα πηγαίνεις με χαμόγελο κάθε πρωί, θα γεμίζεις την τσέπη σου με όσα χρήματα χρειάζεσαι για να ζήσεις άνετα και θα είσαι εκεί με την καρδιά σου και δεν θα θέλεις να φύγεις. Με αυτές τις σκέψεις ξυπνάς και περνάς το κατόφλι για το γραφείο σου για ακόμη μία βαρετή μέρα.
1: Καλά θα πάει αυτό.
0: 7.
1: 7.
0: Καρκίνε, όλες τις προηγούμενες μέρες ίσως ένιωθες λες και κάποιοι συγγενείς ή φίλοι είχαν κλείσει μέσα σε ένα φούρνο και ανέβαζαν τη θερμοκρασία συνεχώς. Δεν διαμαρτυρήθηκες, δεν έσπασες, έπαιξαν και έχασαν. Σήμερα έχεις τόση οργή μαζεμένη που παίρνεις κεφάλια.
1: Νάτα.
0: 7.
1: 7.
0: Συνεχίζουμε με τα λιοντάρια. Προσοχή, προσοχή. Έχετε έναν ερωτικό μαγνητισμό, ο οποίος προκαλεί αλυσιδωτές αντιδράσεις σήμερα. Μην κάνετε καμία μνημειώδη γκάφα και ενδώσετε σε κάποιον μόνο και μόνο για να επιβεβαιώσετε τον εγωισμό σας. Εκτός αν έχετε σκοπό να μπείτε στο μάτι κάποιου που παίζει κάτι έτσι και παίζετε εκ του ασφαλούς. Αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα. Θα βάλουμε ένα 10.
1: 10. Καλό.
0: Παρθένε, προσπάθησε να αποφύγεις σήμερα σημαντικές συζητήσεις με τον σύντροφό σου ή με τους συνεργάτες σου. Είναι αδύνατο να γίνει διάλογος όταν οι συνομιλητές σου έχουν ήδη διαμορφωμένη άποψη και δεν υποχωρούν από αυτήν. Οπότε άστο για μία άλλη μέρα. 7.
1: 7.
0: Ζήγε, το μόνο που δεν θέλεις σήμερα είναι να δουλέψεις, να αντιμετωπίσεις για ακόμη μία μέρα τον κόσμο των χιλίων προβλημάτων και των ανάγωγων τρόπων που γίνεσαι έτσι αποδέκτης. Το μυαλό σου ταξιδεύει μακριά, πολύ μακριά. 7.
1: 7.
0: Σκορπιέ, μέρες σαν τη σημερινή, ο έρωτος μπορεί να μοιάζει σαν όνειρο ή σαν εφιάλτης. Να θέλεις να τα δώσεις όλα ή να αισθάνεσαι πιο προδομένος από ποτέ. Είτε είσαι στην πρώτη κατηγορία είτε στη δεύτερη, θα θυμάσαι πως πάντα υπάρχει το ξυπνητήρι και μετά το όνειρο, αλλά και μετά τον εφιάλτη. 7.
1: 7.
0: Το ξότι... αγαπάς την ταχύτητα αυτές τις μέρες, επιθυμείς να έχεις τελειώσει με τις σημερινές σου υποχρεώσεις από προχθές, με σου πω. Δεν γίνεται ξαφνικά επειδή εσύ την άκουσες κάπως έτσι να κινείται όλος ο πλανήτης πιο γρήγορα για χάρη σου. Οπότε μάζεψε λιγάκι τα νεύρα σου. 8.
1: 8.
0: Εγώ και ρε, μπορεί τις περισσότερες μέρες να δουλεύεις σαν αρχαίος Αιγύπτιος εργάτης στις πυραμίδες, όμως βαθιά μέσα σου ξέρεις πως αυτή είναι μια απαραίτητη θυσία που πρέπει να υποστείς ώστε να είσαι απόλυτα χαλαρός στην κοινωνική σου ζωή. Το θέμα είναι μήπως εργάζεσαι συνεχώς περισσότερο και χαλαρώνεις όλο και λιγότερο. 8.
1: 8.
0: Υδροχόε, δεν είναι ιδέα σου. Ξαφνικά πολλοί εκεί έξω έχουν αποφασίσει να βγάλουν στην επιφάνεια τον μικρό δικτάτορα που κρύβουν μέσα τους και προσπαθούν να σε πιέσουν να συμφωνήσεις σε όλα μαζί τους. Δεν θα πάει καλά αυτό όπως καταλαβαίνεις. 7.
1: 7.
0: Ιχθύ, δεν είναι τυραννικά άδικο τις περισσότερες φορές που θέλεις να ξεστομίσεις αυτό το πολυπόθητο σε θέλω ή... ας το λήξουμε καλύτερα εδώ, να σου κόβει τη μιλιά είτε από φόβο απόρριψης είτε επειδή έχεις ενοχές μην πληγώσεις τον άλλο. Δεν είναι όμως αφόρητα βλακώδες να λες, να μην λες αυτό που αισθάνεσαι αλλά να καταπιέζεσαι εσύ ο ίδιος. Αυτές τις μέρες πρόσεχε πολύ τα λόγια σου. 8.
1: 8. Πάμε για μεσόωρο. Πάμε. Και μισό παιδιά ο μέσος όρος, σχετικά καλά τα πήγαμε.
2: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
3: Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Λοιπόν, έτοιμοι να πάμε και στο break των 10 και 30 με την Dua Lipa. Τι έχει γίνει, ρε παιδί μου, με την Dua Lipa?
1: Θα στα πω μετά, γιατί ζητάει μια πολύ μεγάλη αποζημίωση.
0: Από πολύ μεγάλη εταιρεία.
1: Από πολύ μεγάλη εταιρεία και έχει και δίκιο.
0: Ορίστε. Πάμε στο break και ερχόμαστε.

0: Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961 και Viber 6970-888-961.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ροπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
2: Electronet Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
3: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
5: Η Σοφία.
6: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
7: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
6: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
8: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
9: Στα πεζά, κυρία.
8: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
9: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος.
10: Και είναι μυθικό.
11: Λαβύρινθος. Μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος. Από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall. Συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
12: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
13: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
14: Listen. Get ready. Let's go.
15: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
13: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 38 λεπτά μετά τις 10 και ποιον έχω στην γραμμή. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
2: Πώς σας λένε?
1: Είμαι η Αλεξάνδρα, είπα να ξαναπροσπαθήσω.
0: Καλά,
2: δεν θα σε πάρει η αδερφή σου μαζί στο ταξίδι?
1: Δεν θα με πάρει μαζί, ατμή. Θα πάρει τον άντρα της.
0: Κάτσε, η Αλεξάνδρα είναι η αδερφή της νικήτριας προηγούμενης εβδομάδας.
2: Ναι. Αλεξάνδρα, εγώ να ξέρεις, το έκανα το δημόσια.
1: Ξέρω,
2: δηλαδή
1: είπα,
2: την πήρα τηλέφωνο, της λέω: κοίτα να δεις, πρέπει να πας με την αδερφή σου. Δεν έχει. Κακός.
1: Να αφήσουμε τους άντρες μας με τα παιδιά, ε.
0: Παιδιά, έχει αυτό το δικαίωμα με τον άντρα να κάνουν ένα reunion κάποια στιγμή. Δεν θα έχει.
1: Ωραία, ήρθε η σειρά μου να κάνω κι εγώ.
0: Ωραία, με το καλό στο ευχόμαστε. Λοιπόν, το τραγούδι γνωστό από το παρελθόν, όχι το πολύ μακρινό, αλλά παρελθόν, είναι τρεις λέξεις. Οπότε, με το που τελειώσω την ερμηνεία μου, έχεις την αντίστροφη μέτρηση που ακούς να μετράει 5 δευτερόλεπτα και μέσα σε αυτά τα 5 δευτερόλεπτα θέλω την απάντηση.
1: Ωραία.
0: Έτοιμη?
2: Καλή επιτυχία.
1: Πάμε, ναι.
0: Αλλάζεις γνώμη όπως ένα κορίτσι αλλάζει ρούχα. Ναι, εσύ. Έχεις προεμινοροϊκό σύνδρομο. Το είπα. Σαν μια σκύλα που θα ήξερα. Και εσύ σκέφτεσαι υπερβολικά πολύ. Πάντα μιλάς με κρυφό τρόπο. Θα έπρεπε να ξέρω ότι δεν είσαι καλός για μένα, γιατί είσαι καυτό και μετά είσαι κρύο. Είσαι ναι και μετά είσαι όχι. Είσαι μέσα και μετά είσαι έξω. Είσαι πάνω και μετά είσαι κάτω. Είσαι λάθος όταν είναι σωστό. Είναι μαύρο και είναι άσπρο. Μαλώνουμε, χωρίζουμε, φιλιόμαστε, τα βρίσκουμε. Εσύ δεν θες τα αλήθεια να μείνεις. Όχι, αλλά εσύ θες τα αλήθεια να φύγεις. Είσαι καυτό, μετά είσαι και κρύο. Ναι και μετά είσαι όχι. Μέσα και μετά είσαι έξω. Είσαι πάνω και μετά είσαι κάτω.
1: Είναι το hot and cold.
0: Ναι! Καλά, εγώ λίγο εκεί προεμινοροϊκό σύνδεσμο.

0: δρόμο, παιδιά. Το άκουσα και πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Αλήθεια. Ήταν εύκολο.
0: Προεμινοροϊκό δηλαδή υπάρχει λέξη μέσα σε τραγούδι. Μέσα σε τραγούδι. Και σε αυτό που τραγουδάμε εγώ, το τραγουδάμε χρόνια, παιδιά. Εμείς το προεμινοροϊκό σύνδρομο το λένε.
2: Ναι, παιδιά, γιατί ξέρετε δεν έχουν ταμπού. Μόνο εμείς έχουμε ταμπού, γι' αυτό.
0: Τώρα. Αυτά τα ωραία. Α, είναι η Katy Perry. Κάτσε να δω να το βάλω να το ακούσουμε κιόλα. Hot and cold. Λοιπόν, έχεις μπει στην κλήρωση. Μείνε στη γραμμή να κρατήσουμε τα στοιχεία.
2: Καλή σου μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Kiss.

0: Παιδιά, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε με το εξαιρετικό αυτό κομμάτι με την ωραία μετάφραση.
1: Λοιπόν,
0: 10 και 44, ναι.
1: Τώρα εγώ θα σε πάω στην Dua Lipa όμως.
0: Να με πας το κορίτσι μου, παιδιά.
1: Έχει καταθέσει μία αγωγή.
0: Δεν είναι απλή αγωγή. Είναι μινισάδα.
1: Είναι μία αγωγή ύψους 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Η αγωγή έχει κατατεθεί κατά τη Samsung, κατηγορώντας την εταιρεία
0: Samsung
1: για παράνομη χρήση της εικόνας και της δημόσιας ταυτότητάς της σε συσκευές τηλεοράσεων.
0: Pardon.
1: Δηλαδή, εκεί πέρα που είναι μέσα στα μαγαζιά, τέλος πάντων, οι τηλεοράσεις της συγκεκριμένης εταιρείας,
0: ναι,
1: παίζουν τη φάτσα της Dua Lipa, τα βίντεο κλιπ της Dua Lipa. Η Dua Lipa έστειλε επανειλημμένα εξώδικες ειδοποιήσεις για να σταματήσει τη χρήση των φωτογραφιών της η συγκεκριμένη,
0: παιδιά,
1: εταιρεία.
0: Η τηλεόραση από μόνη της δείχνει. Δηλαδή, άμα εγώ είμαι ο χρήστης τηλεόρασης και πάω να βάλω το βίντεο κλιπ της Dua Lipa και το δει Dua Lipa, α, θα καταγγείλω
1: όταν,
0: την εταιρεία.
1: Όταν η τηλεόραση βρίσκεται μέσα σε μαγαζί της συγκεκριμένης εταιρείας προς πώληση.
0: Α.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αυτά που δείχνει η τηλεόραση την ώρα που είναι για να πουληθεί.
1: Ναι.
0: Δεν πρέπει να εικονίζουν. Ο εικονιζόμενος πρέπει να παίρνει λεφτά.
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά ο εικονιζόμενος. Τη έκανε. Η Dua Lipa.
0: Θέλει 15 εκατομμύρια γιατί κάτι ψηλά τη λείπουνε.
1: Ο Θενέσκι για αυτήν την. Είχε στείλει επανειλημμένες ειδοποιήσεις για να σταματήσει η χρήση των συγκεκριμένων φωτογραφιών.
0: Παιδιά, εγώ αν ήμουν η Dua Lipa, θα στέλνα και τα βίντεο κλιπ. Θα σου πω, παιδιά, παίζετε τα βίντεο κλιπ μου. Δηλαδή, αυτό είναι διαφήμιση. Δηλαδή, δεν το αντιλαμβάνεται.
1: Κατηγορεί λοιπόν την εταιρεία για παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων και του δικαιώματος εκμετάλλευσης της εικόνας της.
0: Άκου τώρα.
1: Η υπόθεση αφορά φωτογραφία της Dua Lipa που τραβήχθηκε στα παρασκήνια του μουσικού φεστιβάλ το 2024, λίγο πριν την εμφάνιση της στη σκηνή. Σύμφωνα με την αγωγή, η εικόνα χρησιμοποιήθηκε και τροποποιήθηκε από την εταιρεία για την συσκευασία τηλεοράσεων χωρίς την άδειά της. Εκείνη επανειλημμένως έκανε τις αγωγές για να σταματήσει η χρήση φωτογραφίας. Η χρήση δεν σταμάτησε.
0: Και τώρα σου λέει θα με πληρώσετε, κυρίες και κύριοι.
1: Και λέει ότι η στάση της συγκεκριμένης εταιρείας ήταν απορριπτική και αδιάφορη.
0: Έτσι είστε, θα σας δείξω εγώ, θα δείτε τι θα πάθετε. Και τώρα ζητάει λεφτά.
1: Και εξακολουθούν ακόμα να πουλούνται τα προϊόντα με τη συγκεκριμένη εικόνα.
0: Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω το μεταξύ. Έχεις εσύ κάποια εικόνα στο θέμα? Δηλαδή, δείχνει, ας πούμε, την Dua Lipa στις τηλεοράσεις.
1: Ναι, ρε παιδί μου, χρησιμοποιήθηκε η εικόνα της για εμπορικούς σκοπούς. Αντί να βάλουν έξω μία φωτογραφία.
0: Μία ξένη,
1: είναι...
0: AI.
1: Ναι,
0: κάτι να μην
1: κάτι,
0: υπάρχει ένα πρόσωπο.
1: Βάλανε ένα πρόσωπο υπαρκτό και, υπαρκτό και μάλιστα που είναι brand name.
0: Έτσι, κατάλαβα. Άκου τώρα τη βρήκε την Dua Lipa.
1: Αλλά να σου πω λίγο κάτι. Δεν φέρθηκε έξυπνη μια συγκεκριμένη εταιρεία, διότι θα μπορούσε να πάει να κάνει μια διαφημιστική καμπάνια με την Dua Lipa και να το γυρίσουν όλο υπέρ του.
0: Και με λιγότερα λεφτά. Πολύ
1: Σκάθαρα,
0: λιγότερα.
1: Από τα 15 εκατομμύρια.
0: Σίγουρα. Και θα γινόταν και υπερπαραγωγή και μετά θα είχαμε και τρελές πωλήσεις σε όλα τα project. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την εταιρεία Κασοτάκης που και σήμερα ήταν στην παρέα μας. Εκεί θα βρούμε και κουφώματα αλουμινίου ή PVC πιστοποιημένα με ευρωπαϊκές προδιαγραφές, καθώς και για τα κάγκελα του χώρου σας με λύσεις που συνδυάζουν και ασφάλεια και σύγχρονο design. Ενεργειακά αποδοτικές επιλογές, υψηλή ποιότητα και κατασκευές που αντέχουν στον χρόνο. Και φυσικά η Κασοτάκης αναλαμβάνει και τα προγράμματα Εξοικονομώ. Κασοτάκης, γιατί το σπίτι μας αξίζει πάντα το καλύτερο. Ερχόμαστε αμέσως μετά. Πάμε στο Powerplay της εβδομάδας, στο σύντομο break και επιστρέφουμε.

0: Επιτέλους σπίτι. Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
1: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
0: Το σπίτι μας τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνουν τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λε.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα?
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Μιχάλης και Εβίτα.
10: The Diri Diri Show.
9: The Diri Diri Show. Το καλύτερο πρωινό στο Ηράκλειο. Kiss 961.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε 54 λεπτά μετά τις 10 στον Kiss 961, στο νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο, στο The Diri Diri Show με την Εβίτα Δημητριάδη.
12: Και το Μιχάλη Θεοδωρέ και ερχόμαστε.
9: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
9: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο

0: Turn the lights off, παιδιά. Και έχουμε και ειστηριάκια για το Τεχνόπολη στον τελευταίο ακροατή που θα μας καλέσει τώρα αμέσως κλείνοντας για να του τα δώσουμε, να τον στείλουμε να
1: λοιπόν,
0: δει σινεμαδάκι.
1: Στα πολύ γρήγορα θέλω να σου πω τι έγινε με την Κλαβδία. Η Κλαβδία στην εκπομπή Bongiorno που μίλησε είπε ότι πραγματικά λατρεύω τον Τζάλα από την Αντιγόνη, τη συμμετοχή της Κύπρου. Φυσικά είναι ότι ξεσηκώθηκαν αντιφάνε ότι δεν στηρίζει Ακύλα και Ελλάδα. Εκείνη όμως για να διορθώσει την κατάσταση έκανε μία ανάρτηση γράφοντας «Η σκέψη μου είναι με εσάς, Ακύλα μας, Φωκά μας, σε όλη την ελληνική συμμετοχή, φέρτο, can't wait» κτλ.
0: Εντάξει, παιδιά, η κοπέλα τη γνώμη τη, δεν κατάλαβα. Είναι καταδικαστέ να πει κάποιο τη γνώμη του ή τι του αρέσει σε αυτή τη ζωή, δεν το κατάλαβα. Άμα τη αρέσει το Τζάλα, το Τζάλα τη αρέσει, δεν κατάλαβα. Τη αλλάξουμε γνώμη με το ζόρι να τη πούμε ότι α, το φέρτο θα σα αρέσει. Σε κάποιου αρέσει, σε κάποιου δεν αρέσει, τα κάνουμε τώρα. Λοιπόν, αυτά τα ωραία γίνονται στην
1: Εγώ
0: ελληνική
1: σοφή. Εγώ το ακούω και γενικότερα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είναι τουλάχιστον 3-4 μήνες,
0: ναι,
1: το σχολιάσαμε. Μας ναι, αρέσει, δεν μας αρέσει, το στίχο, ναι, το έχει το αλλιώς. Τώρα είμαστε στην τελική ευθεία. Στηρίζουμε Ελλάδα, έτσι, ό,τι και να είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, αυτά τα ωραία συνέβησαν μέχρι και τις 10:59 το πρωί εδώ στον Kiss FM.
1: Σήμερα, παιδιά, ήταν πάρα πολύ ωραία εκπομπή. Παντρέψαμε κόσμο, κάναμε οικονομικές αναλύσεις, χαμούλη.
0: Ακούσαμε τα πόθεν έσκι. Ορισμένων, όχι όλων. Τα πόθεν έσχοι, έτσι πρέπει να λέγονται κανονικά. Λοιπόν, να πούμε. Α, το προλάβουμε να το δώσουμε. Έχουμε να δώσουμε και το top 10 φεύγοντας. Ναι, αυτό έχουμε να δώσουμε μόνο. Να πούμε ότι 2 το μεσημέρι στον Kiss έρχεται η Ειρήνη Παπαδάκη σήμερα Τρίτη.
1: Η Μαρία μας θα έρθει ξανά την Παρασκευή και θα μας παρουσιάσει τα 10 καλύτερα τραγούδια στο Ηνωμένο Βασίλειο.
0: Από την Εβίτα Δημητριάδη.
1: Και τον Μιχάλη Θεοδωράκη, να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Φιλάκια πολλά.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός
0: είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. It's Ozier. It's Ozier. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Πω, τι σπιτάρωνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Εμστάλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι

For More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας είναι τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Επιτέλους σπίτι, ακριβώς όπως το φανταζόμασταν.
3: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
2: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
3: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή, έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων, Καντάνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
4: Τι έπαθες?
5: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
4: Ταυτότητα έχεις?
5: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
4: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
5: Έχω.
4: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
5: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
6: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες. Στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
8: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
9: Κάντε το μισό κιλό καλύτερα.
10: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
11: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
12: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
13: Καμπρέ μου.
14: Πεθερούλη μου.
15: Μπαμπά.
12: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένεια.
16: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
17: Βέβαια.
16: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
17: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
16: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
17: Αχα, με Q.
16: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
17: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram Peggy κάτω παύλα haircut κάτω παύλα studio.
18: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
19: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
20: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
21: Center. Και τώρα.
22: Και τώρα.
21: Και τώρα.
23: So, are you guys ready?
21: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.
22: 10 στη σειρά. Χωρίς διακοπή.
21: Kiss. 961. Παίζουμε τις επιτυχίες.
22: Και μας αρέσει.
21: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. I bet it goes like this. Pinky, pinky. Dominique Fike, White Keys. Το Πικ και Μπέκι G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay, okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
5: Και παίζει παντού.
2: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
6: Listen. Get ready. Let's go.
2: Kiss, Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
2: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: ο Κις απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Κις 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss. Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Κλεισάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
7: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
6: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
7: Σι.
8: Τι να είναι το CNC?
9: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης. Εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς. Πολυετής εμπειρία. Μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων. Κεντρικά, Μαλάδες. Υποκατάστημα Γνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
11: Τι?
10: Είπε μπα. Είπε
11: μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
0: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Σήμερα παιδιά θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
13: Στα πεζά, κυρία.
12: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
13: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνο.

0: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
1: Βέβαια.
0: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
1: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
0: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
1: Αχα, με Q.
0: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
1: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, Haircut, κάτω παύλα Studio.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
7: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
7: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
8: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 64 25. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
11: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo
12: Center. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
13: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
12: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

νούμερο 6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ!
0: Αυτός είναι ο Kiss 961. Και παίζει παντού. Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή brunch έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο Εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
4: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
3: Η Σοφία.
5: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
3: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
5: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή, οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
6: Πω, τι σπιταρόν είναι αυτή Παναγιώτη.
5: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία, άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάτ Αρμουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
5: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάτ Αρμουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
7: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
5: Προκάτ Αρμουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε, κάνουμε δουλειά.
8: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
9: Kiss New Music.
10: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. Dominique Fike, White Keys. Το Πικ και Μπέκι G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
9: Kiss New Music.
10: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Kiss 961.

κλασική επιτυχία από τον χώρο της Ρέγκε μουσικής, Bob Marley και Could You Be Loved. Με αυτό πάμε σε Power Play. Πάμε να ακούσουμε Teddy Swims και Mr. Know It All. Θα ακολουθήσει μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο επιστρέφω στον Kiss με αυτό εδώ.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping, για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα, για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε, για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Τι κάνεις?
6: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
5: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
6: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
7: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
6: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
7: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
8: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
5: Βέβαια.
8: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
5: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
8: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
5: Αχα, με Q.
8: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
5: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center λίγο πριν την παραλία. 2897-0-23-232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
9: Επιστροφή εδώ στον Kiss, λίγο πριν φτάσουμε στις 3 και στα μισά του δρόμου σήμερα Τρίτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Kiss 961.
9: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους, έως και τις 4 πάμε μαζί στον Kiss.
0: Kiss 10 στη σειρά. Go
10: ahead. 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Εσύ, φτάσαμε στις 3. Πάμε αμέσως τώρα για Kiss New Music.
1: Kiss New Music. Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
3: Harry Styles, Dance No More.

0: Λοιπόν, ο ήχος του Harry Styles στο νέο του άλμπουμ σίγουρα θυμίζει και θα μπορούσε κάποιος να τον χαρακτηρίσει ως Justin Timberlake της νέας γενιάς. Νέο single το οποίο κυκλοφόρησε από τον δίσκο του Dance No More. Το ακούσατε πρώτα εσείς εδώ στο Kiss New Music και στον Kiss 961.
1: Kiss 961.

0: Λοιπόν, Άλεξ Γουόρεν εδώ στον Κις, μαζί μας εδώ στον Κις και το κέντρο δεξιός Ρόμιλος, ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για το γάμο, τη βάπτιση, το πάρτι και το συνέδριο με χωρητικότητα έως 1000 άτομα, απευθύνεστε στον Νερόμιλο, ένας χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση. Κέντρο δεξιός Νερόμιλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων, τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22.
1: Kiss 961.

Λοιπόν, Frankie Goes to Hollywood από την δεκαετία του 80. Relax το τραγούδι που ακούσαμε και με αυτό επιστρέφουμε στο σήμερα και πάμε να ακούσουμε εντάχει τα 10 δημοφιλέστερα τραγούδια του Kiss 961, έτσι όπως διαμορφώνονται αυτή την εβδομάδα.

νούμερο 6.

0: The Fate of Ophelia, τραγούδι το οποίο συμπεριλαμβάνεται στα 10 δημοφιλέστερα του Kiss για αυτήν την εβδομάδα. Μένει να μάθουμε αν θα καταφέρει να διατηρηθεί μέσα στη δεκάδα. Αυτό θα το ακούσουμε την ερχόμενη εβδομάδα από την Μαρία Κοσμαδάκη όταν θα μας παρουσιάσει το νέο Top 10 του Kiss 961.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Κουντίνη από τον Eminem εδώ στον Kiss. Μαζί μας εδώ στον Kiss και το κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος. Ο ιδανικός χώρος για κάθε εκδήλωση, για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι και συνέδρια με χωρητικότητα έως 1000 άτομα. Απευθύνεστε στον Νερόμυλο. Ένας χώρος ο οποίος σας περιμένει και πραγματικά θα σας εντυπωσιάσει. Χώρος με υψηλή αισθητική, πλούσιο μενού, άψογο σέρβις και έμπειρη εξυπηρέτηση από μια πραγματικά πολύ καλή ομάδα. Κέντρο δεξιός ο Νερόμυλος στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 26 25 22. Επικοινωνήστε με τον Νερόμυλο και κλείστε τη βραδιά ή και την εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη τόσο σε εσάς όσο και στους καλεσμένους σας.
1: Από την πρωτεύουσα της Κρήτης είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

Bruno Mars, Just Might. Με αυτό θα πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα και επιστρέφοντας στο τέταρτο μας ημίωρο, πρόκειται να παίξουμε μαζί και στο διαγωνισμό μας. Βρες το τραγούδι. Μπορείτε φυσικά να συμμετέχετε και εσείς, να ανακαλύψετε σε ποιο τραγούδι ανήκουν οι ελληνικοί στοίχοι που θα σας πούμε εμείς. Εφόσον το βρείτε, μπαίνετε στη λίστα των υποψηφίων για την κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή και διεκδικείτε διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος. Ηράκλειο μαζί και με το κεταχή αυτοκίνητό σας, με αναχώρηση Μάιο και Ιούνιο για να ταξιδεύσετε με τα υπερπολυτελή πλοία της Minoan Lines. Επιστρέφοντας λοιπόν, έχουμε να παίξουμε στο διαγωνισμό αυτό δύο φορές. Έχουμε να επιστρέψουμε και με αυτό εδώ.

0: Kiss. Ο Kiss 961 στο Viber. Στείλτε γρήγορα και δωρεάν τα μηνύματά σας στο 6970-888-961. Kiss Viber 6970-888-961.
1: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
2: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
1: Και φαγητό, σέρβις?
2: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
3: Κέντρο Δεξιώσεων Νερόμυλος, 2810-26-25-22.
2: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
4: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
1: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
6: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι Easy Home.
1: Και
6: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
3: Easy Home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
6: Λύση σε ICF, ProCat και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
3: Χτίσε έξυπνα με την Easy Home.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credit Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
3: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός. Στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
8: Η Ειρήνη Παπαδάκη πέσει τώρα τις επιτυχίες. Το νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Kiss 961.

0: Χιουζέλ και Τζαμάικαν εδώ στον Kiss. Με αυτό ξεκινήσαμε λίγο μετά τις 3.30 στο τελευταίο μας ημίωρο σήμερα Τρίτη. Έως και τις 4 πάμε μαζί. Ειρήνη Παπαδάκη στο μικρόφωνο του Kiss. Μέχρι και τότε παίζουμε τις επιτυχίες εδώ στο νούμερο 1 ραδιοφωνό στο Ηράκλειο.
1: Στα FM, στο ίντερνετ, στο κινητό. Kiss 961.

0: memories. Λοιπόν, με το Bad Memories πάμε για να παίξουμε πρώτη φορά μαζί σήμερα βρες το τραγούδι. Ήδη έχουμε ετοιμάσει για εσάς ένα πολύ γνωστό ξένο τραγούδι. Για να σας δώσουμε τους στίχους του στα ελληνικά φυσικά. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
1: Ευρυδίκη.
0: Ευρυδίκη, μαζί θα παίξουμε.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάποιους στίχους εγώ από το τραγούδι που έχω ετοιμάσει στα ελληνικά, μέχρι το πρώτο ρεφρενάκι. Μετά θα σου δώσω την εντολή να ξεκινήσεις για να μας δώσεις τον τίτλο του στα αγγλικά, όπως ακριβώς έχει δισκογραφηθεί το τραγούδι, εντάξει?
1: Άρα είναι αγγλικό το τραγούδι, έτσι?
0: Ναι, βέβαια, ναι, ξέρετε τα τραγούδια. Εμείς σας λέμε τους στίχους στα ελληνικά, εσείς μας λέτε τον τίτλο στα αγγλικά, εντάξει?
1: Για πάμε.
0: Λοιπόν, καλή σου επιτυχία. Ξεκινάω τη μετάφραση. Μωρό μου, δεν βλέπεις ότι σε φωνάζω? Ένας τύπος σαν εσένα θα έπρεπε να φοράει μια προειδοποίηση. Είναι επικίνδυνο, πέφτω, δεν υπάρχει διαφυγή. Ανυπομονώ, χρειάζομαι ένα χτύπημα, μωρό μου. Είσαι επικίνδυνος, το λατρεύω. Πολύ ψηλά δεν μπορώ να κατέβω. Χάνω το κεφάλι μου, γυρίζω γύρω-γύρω. Με νιώθεις τώρα? Με μια γεύση από τα χείλη σου είμαι σε μια βόλτα. Είσαι τοξικός. Γλιστράω από κάτω με μια γεύση από έναν δηλητηριώδη παράδεισο. Είμαι εθισμένος σε σένα. Δεν ξέρεις ότι είσαι τοξικός. Και αγαπώ αυτό που κάνεις. Δεν ξέρεις ότι είσαι τοξικός. Ευρυδίκη, δώσε μας τον τίτλο.
1: Είναι το Toxic της Britney Spears.
0: Μπράβο! Πάμε και να το ακούσουμε. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου.

0: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
2: Στα πεζά, κυρία.
1: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
2: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
3: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταία

0: στα πεζά. Τηλέφωνο 2810 743 545.
1: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι θα κάνω.
2: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
3: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
4: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ορίμανσης.
5: Καλώς τους. Γραβιέρα καλογεράκι, ε.
6: Γαμπρέ μου.
4: Πεθερούλη μου.
7: Μπαμπά.
5: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ορίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
8: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
0: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
0: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
9: Εκπαιδευτικό Summer Camp ή Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
0: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
10: Τι έπαθες?
11: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
10: Ταυτότητα έχεις?
11: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
10: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
11: Έχω.
10: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
11: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
0: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
11: Βέβαια.
9: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
9: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
11: Αχα, με Q.
9: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-023-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
12: Επιστροφή εδώ στον Κις, λίγο πριν φτάσουμε στις 4 και στο τέλος, σήμερα Τρίτη.
0: Όλες οι επιτυχίες με την Ειρήνη Παπαδάκη. Κις 961.
12: Είμαι Ειρήνη Παπαδάκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Για λίγο ακόμα έως και τις 4, πάμε μαζί στον Κις.
0: 10 επιτυχίες.
13: Λάθος.
0: 11 επιτυχίες χωρίς διακοπή.
13: Τι, πάλι λάθος. Πάμε, τώρα το έχω.
0: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Miley Cyrus, End of the World. Με αυτό θα πάμε να παίξουμε άλλη μια φορά στο διαγωνισμό μας. Βρες το τραγούδι για να δώσουμε την ευκαιρία σε άλλο έναν από εσάς να μπει στη λίστα των υποψηφίων για την κλήρωση που έρχεται αυτή την Παρασκευή, μέσω της οποίας μπορείτε να διεκδικήσετε ένα ακόμη διπλό ακτοπλοϊκό εισιτήριο για τη γραμμή Ηράκλειο Μήλος Ηράκλειο, μαζί και με το γιοταχή αυτοκίνητό σας, για να ταξιδέψετε Μάιο και Ιούνιο με την Minoan Lines. Καλησπέρα στη γραμμή μας.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σας?
1: Γαλάτια.
0: Γαλάτια, μαζί θα παίξουμε.
1: Ωραία.
0: Θα ξεκινήσω εγώ να σου λέω τους στίχους στα ελληνικά. Εσύ θα μου δώσεις τον τίτλο του τραγουδιού στα αγγλικά, εντάξει?
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάω, καλή σου επιτυχία. Χτύπα στο ρυθμό και πήγαινε στο στίχο. Ναι, σ' αγαπώ, αλλά πρέπει να μείνω αληθινός. Η ηθική μου με γονάτισε. Σε παρακαλώ, σταμάτα να παίζεις παιχνίδια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Γιατί με έκανες καλό, όπως ήξερες ότι θα το κάνεις. Δεν ξέρω τι κάνεις, αλλά το κάνεις καλά. Είμαι μαγεμένος από εσένα. Με κάνεις να σε οικετεύω για έλεος. Γιατί δεν με αφήνεις? Με κάνεις να σε οικετεύω για έλεος. Γαλάτια, δώσε μας τον τίτλο. Βιαστήκαμε.
1: Όχι.
0: Όχι, ε.
1: Όχι, όχι.
0: Αχ, και το ξέρεις, είμαι σίγουρη ότι το ξέρεις.
1: Σίγουρα, ναι, τώρα δεν μου έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε που κάνεις, θα ξαναπροσπαθήσεις.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, αφήνουμε τη Γαλάτια, πάμε στη δεύτερη γραμμή, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Το όνομά σας?
2: Κωνσταντίνος.
0: Κωνσταντίνε, έχουμε τον τίτλο?
2: Δεν είμαι σίγουρος να το άκουσα καλά, νομίζω είναι το Mercy από την Τάφη.
0: Σωστός. Περιμένεις λίγο στη γραμμή σου, εμείς πάμε να ακούσουμε και το τραγούδι. Hit the beat and take it to the best now.

0: Λοιπόν, Ντάφη και Μέρση, με αυτό σας αφήνουμε σήμερα Τρίτη και ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι. Από την Ειρήνη Παπαδάκη που ήταν εδώ για τις 2 ώρες που πέρασαν, πολλές ευχές για το υπόλοιπο της ημέρας σας.
1: Κάθε απόγευμα στις 4, 15 επιτυχίες στη σειρά. 15 αγαπημένα τραγούδια χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου.

15 μεγάλες επιτυχίες χωρίς διακοπή για διαφημίσεις. Παίζουν κάθε απόγευμα στον Kiss 961. Κάθε απόγευμα. Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό άλωμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Ελλάς Λάγκερ 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Γκούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
3: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
3: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram. Με Q το Peggy.
3: Αχα, με Q.
2: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
4: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio.
5: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
6: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
5: Και φαγητό, σέρβις.
6: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
7: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
8: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
9: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
10: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
9: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο. Και όλα αυτά μόνο στην Αθηναϊκή Επιπλογραμμή.
10: Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Έπιπλα με διαχρονική κομψότητα και εξαιρετική ποιότητα. Έκθεση 1000 τετραγωνικών μέτρων. Καντάνο 27 και Ελευθέρνης. Κοντά στο γήπεδο του Όφη. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή Επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
11: Καλωσορίσατε στο μέλλον του οικιακού και επαγγελματικού κλιματισμού. Με την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier και το Σύμπα στην Κρήτη, ανακαλύψτε τη θέρμανση και την ψύξη του αύριο. Σύγχρονα, έξυπνα συστήματα με χαμηλό ενεργειακό αποτύπωμα, σχεδιασμένα για τον τέλειο έλεγχο του χώρου σας, με άνεση, υψηλή αισθητική και οικονομία. Για κάθε ανάγκη σε θέρμανση και ψύξη, εμπιστευτείτε την Ιδρομετάλ, επίσημο συνεργάτη Carrier το Σύμπα. Καλέστε μας σήμερα στο 2810-381-381, επισκεφτείτε τα καταστήματά μας στο Ηράκλειο ή μπείτε στο e-shop.idrometal.gr και ανακαλύψτε το μέλλον του κλιματισμού σήμερα. Ιδρομετάλ. Τεχνολογία υλικών, σφραγίδα αξιοπιστίας σε κάθε έργο.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.

βγουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Kiss 10 στη σειρά. Go ahead.
3: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
2: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα. Kiss 961.

0: Kiss New Music.
1: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε περήφανα Kiss 961. Μόνο.

0: Kiss. Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
2: Τι?
1: Είπε μπα. Είπε,
2: είπε μπαμπά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα?
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Πράκτικερ.gr. Πράκτικερ. Αλλάζει το σπίτι.
6: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι η οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
7: 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
8: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
7: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
9: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
7: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
10: 200 γραμμάρια γραβιέρα Κρήτης, καλογεράκι θα κάνω.
11: Κάνε το μισό κιλό καλύτερα.
12: Θα ήθελα ένα κομμάτι γραβιέρα light καλογεράκι.
13: Ένα τετάρτο γραβιέρα καλογεράκι. Μακράς ωρίμανσης.
14: Καλώς τους! Γραβιέρα καλογεράκι, ε!
15: Γαμπρέ μου!
13: Πεθερούλη μου!
12: Μπαμπά!
14: Κυρία Δάφνη μας, σταθερή στην παραδοσιακή γεύση με γραβιέρα Κρήτης καλογεράκι. Για την Ελένη που προσέχει τη διατροφή της, γραβιέρα light καλογεράκι. Γιώργο μου, πάντα επιλεκτικός. Γραβιέρα καλογεράκι μακράς ωρίμανσης. Καλογεράκι, η γραβιέρα κάθε οικογένειας.
7: Παίζουμε τις επιτυχίες.
16: Όλες τις επιτυχίες.

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810 288 700. Σταθερά και τοπικά.

0: Ηλεκτρικά Καρβελάς.
1: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Τι έπαθες?
3: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
2: Ταυτότητα έχεις?
3: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
2: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
3: Έχω.
2: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
3: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
4: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης. 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810-545-551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ δεν παίζουμε. Κάνουμε δουλειά.
11: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Πράκτικερ. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
15: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
16: Η Σοφία.
17: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
18: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
17: Αγγλικά η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
19: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι. Τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
20: Μπιτσό, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
21: Έρχονται, μηχανικάρα μου. Είσαι ο καλύτερος, έτσι ο καλύτερος. Είσαι τέλειος. Αύριο στήρος καλωσιά.
20: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπές με το laser CNC ξηράφει.
21: Σι.
22: Τι να είναι το CNC?
23: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλοσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο κασοτάκης.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
24: Jumbo.

σκέφτηκε σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Και τώρα.
1: Και τώρα.
2: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες.
4: Χωρίς διαφημίσεις.
1: 10

Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: καλύτερα. Τα 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

νούμερο 6. Νούμερο 5. Νούμερο 4.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
4: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: Kiss.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και tone palette 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε. 50 χρόνια εμπειρίας. 7.500 τετραγωνικά μέτρα. Η νούμερο 1 εισαγωγική εταιρεία πλακιδίων στην Κρήτη. Ξεχάσαμε κάτι?
2: Ναι, τις τιμές και παράδοση.
0: Με τιμές που δεν μπορεί κανείς να ανταγωνιστεί. Και παράδοση.
3: Γεια σας, από το Λεμονάκι είμαστε. Πού να τα αφήσουμε?
0: Καλώς ήρθατε στο Λεμονάκι's Home. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία σε δάπεδο και πλακάκι σε όλη την Ελλάδα. Και ακόμα, μπάνιο, κουζίνα, έπιπλο, όλα σε απίστευτες τιμές. Λεμονάκι's Home. Στην Κρήτη, πρώτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Στην Αθήνα, Λεωφόρος Βουλιαγμένης 70 και στο lemonakishome.gr.
4: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
5: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
5: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης, προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούνται με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά πυλογλυπτική.
6: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
5: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
7: Η Εθνική Λυρική Σκηνή ταξιδεύει στο Ηράκλειο και παρουσιάζει τρεις μοναδικές συναυλίες στις 13, 15 και 18 Μαΐου με ελεύθερη είσοδο. Πολλά εν θέλω να σου πω με τον Ζαχαρία Καρούνη. Ροδινός, ο θρυλικός λιράρης του Γιάννη Μπλέτα. Και η μεγάλη συναυλία 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης με τον Παντελή Θαλασσινό και την Νίκη Γρανά. Σε συνεργασία με το Δήμο Ηρακλείου. Πληροφορίες nationalopera.gr. Χορηγός περιοδίας Credia Bank. Χορηγός μεταφορών Anec Lines. Μέγας δωρητής Εθνικής Λυρικής Σκηνής και δωρητής προγράμματος περιοδιών Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: φορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
3: Φυσικά, στο Νερόμυλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
2: Και φαγητό, σέρβις.
3: Πλούσιο φαγητό. Γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμυλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
4: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμυλος. 2810-26-25-22.
5: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδο. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
6: Oh, τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVR.
9: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
10: Στο Auto Dusk.
9: Γιατί?
10: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
9: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
10: Αυτό. Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
11: Auto Dusk, δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοποιείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
12: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
13: Επιτέλους σπίτι! Ακριβώς όπως το φανταζόμασταν!
14: Από την τραπεζαρία και το σαλόνι μέχρι το υπνοδωμάτιο, κομψότητα και πολυτέλεια.
13: Το σπίτι μας, τόσο όμορφο και άνετο, και όλα αυτά μόνο στην

0: Μόνο 27 και Ελευθέρνης, κοντά στο γήπεδο του Όφι. Ζήστε την εμπειρία και την πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναϊκή επιπλογραμμή. Επιτέλους, σπίτι.
1: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
0: Βέβαια.
1: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
0: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
1: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
0: Αχα, με Q.
1: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
0: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2892. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio. Kiss, 10 στη σειρά. Go ahead.
2: 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
3: Kiss, 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: 61.
1: Kiss New Music.
2: Αυτήν την εβδομάδα, Cat's Eye. Pinky Up. I bet it goes like this. Pinky Up. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
1: Kiss New Music.
2: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
3: Kiss 961.
4: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τρομπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
6: Αν θες να αγοράσεις προϊόντα τεχνολογίας, δεν είναι απαραίτητο να έρθεις στα καταστήματα Πλαίσιο στο Ηράκλειο. Αν βέβαια θες και να κερδίσεις 20% σε πόντους Go4More για αγορές σε μικρές οικιακές συσκευές και προϊόντα προσωπικής περιποίησης συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με κάρτες της Εθνικής Τράπεζας, είναι τόσο Πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
9: Η Σοφία.
10: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών Η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-2564-25.
11: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
10: Αγγλικά Η Σοφία 2810-2564-25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
12: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
14: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
15: Ναι, έλα Γιώργο.
16: Έλα, λέ.
15: Μ' ακούς?
16: Σ' ακούω.
15: Ο μικρός.
16: Τι?
15: Είπε την πρώτη του λέξη.
16: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
15: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
16: Τι?
15: Είπε μπα.
16: Είπε μπαμά.
15: Όχι.
16: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
15: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
16: Μπάλα?
15: Ναι.
16: Είπε μπάλα.
15: Είπε μπάλα.
16: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
18: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: Προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ.

0: Τσίτσου, 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
1: Ηλεκτρικά Carvelas, μέλος του ομίλου Euronix. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟΗ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Carvelas.
2: Μίτσο, τα κουφώματα, τα σίδερα, πού είναι? Το ξενοδοχείο είναι στον αέρα.
3: Έρχονται μηχανικά ραμού. Ο καλύτερο, έτσι ο καλύτερο. Είσαι τέλειο. Αύριο στήρο καλωσιά.
2: Θέλω καλή δουλειά, ε. Όλα αλφαδιά. Και οι κοπέ με το laser CNC ξηράφει.
4: Τι να είναι το CNC.
5: Αν σέβεσαι τη δουλειά και τους πελάτες σου, Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, πιστοποιημένο σύστημα σκαλωσιάς, πολυετής εμπειρία, μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Κασοτάκης, εμπόριο και επεξεργασία μετάλλων, κεντρικά, Μαλάδες, υποκατάστημα Κνωσού 108 και στο kasotakis.gr. Εδώ η εμπειρία μετράει.
6: Ωραίος είσαι. Να δροσιστείς εσύ και όταν έρθει ο λογαριασμός του ρεύματος, να παγώσουμε.
7: Χαλάρωσε, αγάπη μου. Το σπίτι είναι easy home.
6: Και
7: έχουμε εξοικονόμηση έως 70% σε ψύξη και θέρμανση. Χτίσαμε έξυπνα.
6: Easy home, Σπύρος Αποστολάκης. Μειωμένο κόστος, ενεργειακή απόδοση, ταχύτητα.
7: Λύση σε ICF, ProCAT και συμβατικό. Αγίου Ιωάννη Χωστού 17, 2810-318786.
6: Χτίσε έξυπνα με την easy home.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
10: Jumbo.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90. Και σύστημα θερμοπρόσωψης Ιζωμάτ Thermosystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο Practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
2: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
3: Βέβαια.
2: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
3: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio, στη Χερσόνησο.
2: Θα το δω στο Instagram, με Q το Peggy.
3: Αχα, με Q.
2: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
3: Peggy Hair Studio, κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 28 97 0 23 232. Instagram, Peggy κάτω παύλα Haircut κάτω παύλα Studio. Και τώρα.
4: Και τώρα.
3: Και τώρα.
5: So, are you guys ready?
3: Όλες οι επιτυχίες. Χωρίς διαφημίσεις.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
3: Και παίζει παντού.
0: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Η άνοιξη είναι εδώ και η διάθεση για ανανέωση χτύπησε κόκκινο. Στα καταστήματα Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης, επώνυμες συσκευές περιποίησης και προσωπικής φροντίδας σας περιμένουν στις χαμηλότερες τιμές. Σύστημα μόνιμης αποτρίχωσης Philips IPL μόνο 309 ευρώ. Σεσουάρ Ronson Multistyler με 6 εξαρτήματα και με τεχνολογία Quanta μόνο 119 ευρώ. Ξυριστική μηχανή κεφαλής Ροβέντα για βαθύ και άνετο ξύρισμα μόνο 49 ευρώ. Αποτριχωτική μηχανή Brown μόνο 24,90. Και όλες οι συσκευές περιποίησης σώματος και μαλλιών γίνονται προσιτή πολυτέλεια. Μόνο στα καταστήματά μας μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου.
0: Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
2: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
3: Σήμερα, παιδιά, θα κάνουμε ιστορία. Αριάδνη, πες μας, πού βρίσκεται ο Λαβύρινθος?
4: Στα πεζά, κυρία.
3: Αριάδνη, ο Λαβύρινθος κατά τη μυθολογία βρίσκεται...
4: Μα κυρία, αφού πήγαμε χθες ένα γάμο, στα πεζά είναι ο Λαβύρινθος. Και είναι μυθικός.
0: Λαβύρινθος, μοντέρνος, ανακαινισμένος, με ήχο και φωτισμό τελευταίας τεχνολογίας και πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Λαβύρινθος, από το πιο μεγαλοπρεπές γαμήλιο γλέντι μέχρι και μία μικρή εκδήλωση. Λαβύρινθος Event Hall συνεχίζει το μύθο του στα πεζά. Τηλέφωνο 2810-743-545.
5: Πω, τι σπιταρώνα είναι αυτή, Παναγιώτη.
6: Έμστα έλεγα. Προκάταρ Μουτάκης, 30 χρόνια εμπειρία. Άμεσες διαδικασίες, άμεση παράδοση και φοβερή δουλειά.
7: Προκάταρ Μουτάκης. Προκατασκευασμένες κατοικίες σχεδιασμένες για τις ανάγκες σας με τα πιο σύγχρονα υλικά. Επίσης, ανακαινήσεις, συμβατικές κατασκευές, τροχοβίλες.
8: Από το σχεδιασμό μέχρι την εγκατάσταση, η Προκάταρ Μουτάκης σας υποστηρίζει σε όλη τη διαδρομή.
9: Στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο Ρέθυμνο 2810 545 551.
10: Προκάταρ Μουτάκης. Εδώ

0: προσφορές για να παραμιλάς μόνο στα ηλεκτρικά Καρβελάς. Γιατί στα ηλεκτρικά Καρβελάς προτεραιότητά μας είσαι εσύ.
1: Κλιματιστικό Fujitsu 12.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 469 ευρώ. Κλιματιστικό Fujitsu 24.000 BTU και 7 χρόνια εγγύηση μόνο 1.099 ευρώ. Και όλα τα κλιματιστικά από 279 ευρώ με έκπτωση έως και 40%. Η προσφορά ισχύει μέχρι το Σάββατο 16 Μαΐου. Επισκεφτείτε τώρα το site μας carvelas.net και δείτε τις καλύτερες προσφορές αυτής της εβδομάδας.
0: Ηλεκτρικά Καρβελάς, μέλος του ομίλου Euronics. Εφέσου 5 στο λιμάνι και λεωφόρος Κνωσού 259 στη ΔΟ Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-288-700. Σταθερά και τοπικά. Ηλεκτρικά Καρβελάς.
2: Νίκο, πού είναι το αμάξι μου?
3: Στο Auto Dusk.
2: Γιατί?
3: Κουδουνίστρα το έκανες, μέχρι και ο καθρέφτης έλειπε.
2: Ο γείτονας ο χώνευτος τον πήρε. Με το καινούριο αυτοκίνητο μπροστά στην πόρτα μας.
3: Αυτό είναι το αυτοκίνητο αντικατάστασης που μας έδωσε η Auto Dusk, Ελενίτσα μου.
4: Auto Dusk, Δασκαλάκης. Το πιο σύγχρονο φανοπείο βαφείο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνο 2810-545-515. Auto Dusk. Τώρα και με υπηρεσία τρισδιάστατης τεχνολογίας ευθυγράμμισης του αυτοκινήτου. Ανώτερη σε σχέση με τη συμβατική ευθυγράμμιση.
5: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Maison. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 199. Maison, λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, λεωφόρος Κνωσού 259.
6: Κώστα, βρήκες αίθουσα ή θα κάνουμε τη δεξίωση στο σαλόνι της θείας σου?
7: Φυσικά, στο Νερόμιλο. Χωράει 1000 άτομα για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, ακόμα και μπαλταφάν.
6: Και φαγητό, σέρβις.
7: Πλούσιο φαγητό, γρήγορο σέρβις, έμπειρο προσωπικό. Η αισθητική του Νερόμιλου θα εντυπωσιάσει ακόμα και την απαιτητική αδερφή σου.
8: Κέντρο δεξιώσεων Νερόμιλος. 2810-26-25-22.
9: Έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μαλάδων. Υψηλή αισθητική σε κάθε εκδήλωση που θα μείνει αξέχαστη στους καλεσμένους σας.
10: Τι θα κάνουμε με τα παιδιά μας το καλοκαίρι? Θα σκαρφαλώνουν στους τοίχους.
11: Τα έγραψα στο εκπαιδευτήριο Summer Camp ή Σοφία.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp.
11: Στα ή Σοφία. Τα παιδιά δεν τρέχουν ανεξέλεγκτα κάτω από τον ήλιο. Μαθαίνουν διασκεδάζοντας. Κάνουν επανάληψη της περσινής τάξης. Προετοιμάζονται για την επόμενη και απασχολούν με δραστηριότητες όπως ρομποτική, οικαστικά, πυλογλυπτική.
12: Εκπαιδευτικό Summer Camp η Σοφία. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
11: Περιορισμένες θέσεις. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-256425. Τσαλικάκι, Επισκοπή, Καστέλη.
13: Ανανέωσε το σπίτι σου στα Practiker. Πρόλαβε οικολογικό χρώμα Ιζωμάτ Pro Color Eco λευκό. 9 λίτρων μόνο 22,90. Κόλλα πλακιδίων Ιζωμάτ ΑΚ 22 λευκή 25 κιλών μόνο 14,90 και σύστημα θερμοπρόσωψης Isomat ThermoSystem από 13,90 το τετραγωνικό. Όροι και προϋποθέσεις στο practiker.gr. Practiker. Αλλάζει το σπίτι.
12: Συγγνώμη, μπορώ να ρωτήσω κάτι?
11: Βέβαια.
12: Τα μαλλιά σου είναι τέλεια.
11: Τα έφτιαξα στο Peggy Hair Studio στη Χερσόνησο.
12: Θα το δω στο Instagram με Q το Peggy.
11: Αχα, με Q.
12: Και εσένα πώς σε βρίσκω?
11: Peggy Hair Studio. Κομμωτήριο για άντρες και παιδιά. Εξειδικευμένα προϊόντα περιποίησης μαλλιών και γενιάδας. Σανουδάκι 9, Χερσόνησος. Από το Medical Center, λίγο πριν την παραλία. 2897-023-232. Instagram, Peggy, κάτω παύλα, haircut, κάτω παύλα studio.
0: Kiss. 10 στη σειρά. Go ahead.
14: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Kiss. 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.

0: εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

6.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Kiss 961, νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
1: Listen.
2: Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
3: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. If you don't like

0: Στην ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Τροπογιαννάκης, η έξυπνη αλλαγή μετράει και στο θερμοσύφωνα. Αν είσαι δικαιούχος του προγράμματος, αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, εξαργύρωσε το βάουτσερ έως 60% στα καταστήματά μας και απόκτησε νέο από 339 ευρώ και σε έως 40 άτοκες δόσεις. Ήρθε η στιγμή να αναβαθμίσεις το σπίτι σου, να μειώσεις την κατανάλωση ρεύματος και να απολαμβάνεις ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ελλάδα 2.0. Ηλεκτρονέτ Πιτσουλάκης Ρομπογιαννάκης. Το επίκεντρό μας είσαι εσύ.
1: Στην ανάληψη, το καλοκαίρι δεν έχει τέλος. Εστιατόριο Αχινός. Ένας προορισμός απόλυτης χαλάρωσης μπροστά στο κύμα. Από νωρίς για καφέ ή μπραντς έως αργά το βράδυ. Με φρέσκο σούσι και μεσογειακές γεύσεις. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη. Απόλαυση στην παραλία με χρώμα ηλιοβασιλέματος και κρασιά από όλο τον κόσμο. Ιδανικό για ρομαντικά γεύματα. Εστιατόριο Αχινός στην ανάληψη Χερσονήσου, στο εκκλησάκι της Αγίας Μαρίνας.
2: Mr. Know It All. Teddy Swims.
3: Αυτό είναι το Power Play της εβδομάδας.
4: Και παίζει δυνατά.
2: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
5: Ο Kiss 961 παντού. Όπου κι αν είσαι. Κατέβασε τώρα το application στο κινητό σου και πάρε τον Kiss 961 μαζί σου. Μαζί σου.

0: Ποιος μαθαίνει τα καλύτερα αγγλικά και έχει 100% επιτυχία στις εξετάσεις?
1: Η Σοφία.
2: Εκπαιδευτήρια ξένων γλωσσών η Σοφία. Τσαλικάκη, Επισκοπή, Καστέλη. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 2564 25.
1: Σύγχρονα ψηφιακά μέσα εκπαίδευσης. Από τα λίγα πιστοποιημένα και βραβευμένα κέντρα προετοιμασίας του Πανεπιστημίου Cambridge στην Κρήτη.
2: Αγγλικά η Σοφία 2810 2564 25. Εκεί που η σοφία της γλώσσας συναντά την ψηφιακή εποχή. Οι προεγγραφές ξεκίνησαν. Γραφτείτε τώρα για τη νέα σχολική χρονιά σε Senior A έως Proficiency με έκπτωση έως και 30% και δώρο τα βιβλία της χρονιάς.
3: Το σπίτι σου δεν είναι απλώς τετραγωνικά. Είναι η κουζίνα που σχεδιάζουμε μαζί στο Έντεχνο. Είναι το τραπέζι που μοιραζόμαστε στιγμές. Είναι τα έπιπλα που επιλέγουμε μαζί στο Residence. Είναι το κάθε μικρό και μεγάλο διακοσμητικό από το Μεζόν. Το σπίτι σου είναι οικογένεια. Όπως η δική μας οικογένεια. Όμιλος επιχειρήσεων Καρπαθιωτάκης. Θα μας βρείτε στα καταστήματά μας. Έντεχνο by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 199. Μεζόν, Λεωφόρος Κνωσού 160. Και Residence by Καρπαθιωτάκης, Λεωφόρος Κνωσού 259.
4: Τι κάνεις?
5: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
4: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
5: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού. Και τώρα.
6: Και τώρα.
7: Και τώρα.
8: So, are you guys ready?
2: Όλες οι επιτυχίες.
9: Χωρίς διαφημίσεις.
10: 10

0: Kiss New Music.
1: Αυτή την εβδομάδα, Cat's Eye, Pinky Up. Dominic Fike, White Keys. Topic και Becky G, Sorry Papi. Harry Styles, Dance No More. Calvin Harris και Jazzy, Satisfy. Κάθε μεσημέρι στον Kiss ανακαλύπτουμε νέα μουσική.
0: Kiss New Music.
1: Άκου σήμερα τη μουσική του αύριο.
2: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
3: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
4: Okay.
2: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.
4: Come on!
2: Κανένας άλλος δεν παίζει περισσότερη και καλύτερη μουσική. Κανένας. Kiss 961.

0: από την πρωτεύουσα της Κρήτης. Είναι ο Kiss 961. Είναι το Ηράκλειο.
1: My name is Benson Boone.
2: Mr.

0: επιτυχία.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Και μας αρέσει.
1: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: επιτυχίες. 10 στη σειρά. Go ahead.
1: 10 επιτυχίες στη σειρά. Χωρίς διακοπή για διαφημίσεις.
0: Keys 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Ένα ραδιόφωνο στο Ηράκλειο. Number 1 hit music station. Keys FM. Disco X on.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού. Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
2: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
1: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.

0: Kiss.
1: Mr. Know It All. Teddy Swims.
2: Αυτό είναι το power play της εβδομάδας.
3: Και παίζει δυνατά.
1: Ακούστε το σε λίγα λεπτά στον Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Ο Kiss απλά δεν παίζεται.
4: Listen. Get ready. Let's go.
0: Kiss 961.
5: Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
0: Kiss. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.
6: Hey guys, it's Tate McRae here and this is
0: Kiss 961.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: 10 καλύτερα της εβδομάδας.
1: Kiss 961.
0: Νούμερο 10.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
2: Οκ, okay.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Και τώρα, εκπέμπουμε ζωντανά.
1: Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη.
0: Αυτός είναι ο Kiss 961 και παίζει παντού.

0: Παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Και μας αρέσει.
0: Kiss 961. Νούμερο 1 ραδιόφωνο στο Ηράκλειο.